0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Greek.
0: Join or renew your 3ZZZ membership in May and you'll go into our prize draw. Thanks to station sponsor My Travel Solution, you could win a return ticket to the Philippines or one of the other great prizes on offer in this year's Membership Drive prize draw. Don't just listen, join the 3ZZZ family today for just $16 or $11 concession. Head to 3zzz.com.au or call us now on 9415 1928. Thanks to our station sponsors, My Travel Solution, Museums Victoria, Nova Cinema Carlton, Melbourne Zoo, Chemist Warehouse Brunswick, Charmuel Films, Bunnings Brunswick. Terms and conditions on our website.
2: Ανακαλύψτε τη ζωντανή νέα έκθεση στο Science Works. Χρώμα. Δείτε τον κόσμο με νέο φως. Εξερευνήστε λαμπερά ορυκτά, οπτικές ψευδεστήσεις και πρακτικά πειράματα για παιδιά με περιέργεια και παιχνιδιάρικους ενήλικες. Δείτε χρώμα. Παίξτε με το φως. Εκπλαγείτε. Ανοιχτά τώρα στο Science Works. Αγοράστε εισιτήρια στο museovictoria.com.au.
1: Sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
2: Αν σας αρέσει αυτή η εκπομπή, βοηθήστε να παραμείνει στον αέρα. Αυτό το πρόγραμμα δημιουργήθηκε από εθελοντές για εσάς. Η γλώσσα σας ζει εδώ. Η κοινότητά σας ζει εδώ. Μην ακούτε απλώς, γίνετε μέλος. Γίνετε μέλος ή ανανεώστε τη συνδρομή σας σήμερα με μόλις $11 με έκπτωση ή $16 για ολόκληρη τη συνδρομή. Επισκεφτείτε το 3z.com.au ή καλέστε μας στο 94 15 19 28.

Καλημέρα σας. Ακούτε τα ελληνικά κοινωνικά προγράμματα του Πολυεθνικού Σταθμού 3Z 92,3 FM που εκπέμπονται καθημερινά Δευτέρα έως Πέμπτη 8 με 9 το πρωί, Παρασκευή 9 με 10 το πρωί και το κυπριακό πρόγραμμα εκπέμπεται κάθε Τρίτη 6 με 7 το βράδυ. You are listening to the Greek Australian Community programs of Ethnic Community Radio Station 3ZZZ 92.3 FM. The Greek programs are broadcast daily, Monday to Thursday 8 till 9 a.m., Friday 9 till 10 a.m., and the Cypriot program can be heard every Tuesday 6 till 7 p.m.

Κοινοτικός ραδιοσταθμός 3.30. Φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτρες, καλημέρα και καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα ελληνόφωνο πρόγραμμα του 3.30. Τρίτη σήμερα, 26 Μαΐου του 2026. Ο Ηλίας ο Διακολοπλήρωνος μαζί σας με τις επόμενες 2 ώρες. Ακούμε το 2ωρο πρόγραμμα της Τρίτης. Τα ελληνόφωνα προγράμματα ακούγονται καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Δευτέρα από τις 8 έως τις 9.30, την Τρίτη το 2ωρο πρόγραμμα 8 με 10, την Τετάρτη ένα μουσικό πρόγραμμα στις 7 η ώρα μέχρι τις 8 και το κανονικό πρόγραμμα από τις 8 έως τις 9. Την Πέμπτη 8 με 9 το πρωί, την Παρασκευή 9 με 10 το πρωί και επίσης κάθε Τρίτη απόγευμα 6 με 7 το κυπριακό πρόγραμμα. Σας συνιστούμε επίσης να παρακολουθείτε το πρόγραμμα του φίλου Βασίλη Παπαϊωάννου στο 3CR στους 855 στα Μεσαία και το πρόγραμμα Δελθείο για την Ελληνική Αντίσταση κάθε Τρίτη βράδυ από τις 10 έως τις 11. Στο σημερινό πρόγραμμα θα ακούσουμε παρκιακές ανακοινώσεις, μια συνέντευξη με την κυρία Έφη Κάρ για την 8η έκδοση του διαδικτυακού λογοτεχνικού περιοδικού Καλλιόπη X, μια συνέντευξη με την κυρία Δήμητρα Λαγουδάκη για μια επιστολή που στάθηκε στο ελληνικό προξενείο της Μελβούρνης από τα μέλη της οργάνωσης Ελληνοαυστραλή για μια ελεύθερη Παλαιστίνη, καθώς και άλλα σχόλια για το θέμα της παράνομης σύλληψης και κακοποίησης των ακτιβιστών της Φλωτίλας που επιχείρησε να σπάσει την γενοκτονική πολιορκία της Γάζας με την ανθρωπιστική της αποστολή. Επίσης σχόλια από τον ελλαδικό χώρο και στη δεύτερη ώρα του σημερινού προγράμματος θα ακούσουμε μια συνέντευξη που πήρε ο συμπάρικος από το Σίδνεϊ Κανέλος Πάτσιος από τον πρέσβη επιτιμή Γιώργο Αϊφαντή για το σχέδιο της Τουρκίας «Γαλάζια πατρίδα» και οι επιπτώσεις για την Ελλάδα. Καλή ακρόαση λοιπόν.

Φίλοι ακροατές και φίλες ακροατρίες, τα ελληνικά προγράμματα του 3ZZZ βασίζονται στη συνδρομή σας για να είναι δυνατόν να εξακολουθούν να εκπέμπονται. Για να συνεχίσουμε να σας προσφέρουμε 7 ώρες την εβδομάδα, πρέπει να έχουμε τουλάχιστον 280 μέλη οικονομικά τακτοποιημένα. Πράγμα που δεν έχουμε αυτή τη στιγμή. Κάνω λοιπόν και εγώ με τη σειρά μου μια θερμή έκκληση να ανανεώσετε τη συνδρομή σας, εάν δεν το έχετε κάνει ήδη. Η ετήσια συνδρομή για άτομα άνω των 18 ετών είναι $16 και μειωμένη στα 11 για φοιτητές, φοιτήτριες, συνταξιούχους και άτομα που δεν εργάζονται. Υπάρχουν τρεις τρόποι για να ανανεώσετε τη συνδρομή σας. Ο ένας είναι να μπείτε στην ιστοσελίδα του σταθμού και να το κάνετε από εκεί χρησιμοποιώντας την πιστωτική σας κάρτα και το δικό σας αριθμό μέλους. Εάν δεν έχετε ή δεν γνωρίζετε το δικό σας αριθμό, μπορείτε να τον πάρετε τηλεφωνώντας ένα από τους παραγωγούς ή εκφωνητές οποιοδήποτε ελληνικού προγράμματος. Συνήθως όλοι ανακοινώνουμε τα τηλέφωνά μας στο πρόγραμμα που επιμελούμαστε. Το δικό μου τηλέφωνο, επαναλαμβάνω, είναι 0412-566-102. 0412-566-102. Για να διευκολυνθεί η διαδικασία της ανανέωσης της συνδρομής και ο δεύτερος τρόπος ανανέωσης, η διεύθυνση του 3Z και μετά το τέλος των προγραμμάτων έχει ορίσει την κυρία Βανέσα Γκάτικα, μέρος του προσωπικού του 3Z, να περιμένει τα τηλεφωνήματά σας για να σας βοηθήσει να ανανεώσετε τη συνδρομή σας μέσω διαδικτύου από το τηλέφωνο. Έχει επίσης τους καταλόγους με τα ονόματά σας και τον αριθμό μέλους που χρειάζεστε για την ανανέωση αν δεν το γνωρίζετε. Ο αριθμός της Βανέσας Γκάτικα είναι 9415-1930. 9415-1930. Για αυτούς που δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο ή συγγενικά πρόσωπα που μπορούν να τους βοηθήσουν να ανανεώσουν τη συνδρομή τους από το διαδίκτυο, και ο τρίτος τρόπος ανανέωσης της συνδρομής σας είναι να πάρετε τηλέφωνο τους παραγωγούς και εκφωνητές των προγραμμάτων και να συζητήσετε τις λεπτομέρειες για το πώς να ανανεώσετε τη συνδρομή σας ή να γίνετε μέλη. Συνήθως όλοι, όπως ανάφερα, ανακοινώνουμε τα τηλέφωνά μας στα προγράμματα που επιμελούμαστε, και το δικό μου τηλέφωνο, επαναλαμβάνω, είναι 0412-566-102. Συνολικά χρειαζόμαστε $1,000 για κάθε ώρα εβδομαδιαίου προγράμματος, δηλαδή θα πρέπει να εξακολουθήσουμε να συγκεντρώνουμε τουλάχιστον $7,000 το χρόνο, συμπεριλαμβανομένων των εισπράξεων από το ραδιοέρανο, ετήσιο ραδιοέρανο μας. Τα χρήματα είναι για την κάλυψη των τεχνικών εξόδων των ελληνικών προγραμμάτων που, και όπως γνωρίζετε, όλοι οι παραγωγοί και εκφωνητές είμαστε εθελοντές.

Μετά από μια εξαιρετικά επιτυχημένη παράσταση στη Μελβούρνη και στο Σίδνεϊ, η παράσταση «Η ζωή του Βίρονα» επιστρέφει στη σκηνή του Ελληνικού Κέντρου με πρωταγωνιστές τον Γιώργο Καπινιάρη και την Σοφία Κάτους. Ένα συγκινητικό και ξεκαρδιστικό ταξίδι μέσα από τη μνήμη, την οικογένεια και την ταυτότητα. Η ιστορία ακολουθεί τον Βίρονα καθώς αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη απόφαση του μέχρι σήμερα, τη φροντίδα της ηλικιωμένης μητέρας του. Γεμάτο χιούμορ, νοσταλγία και συναισθηματικό βάθος, η ζωή του Μπάιρον ακολουθεί τον Μπάιρον, όχι Μπράιαν, ένα μεσήλικα άντρα που βιώνει μια κρίση μέσης ηλικίας, καθώς αντιμετωπίζει μια απόφαση που θα αλλάξει τη ζωή του σχετικά με τη γερασμένη μητέρα του, η οποία βρίσκεται στα πρώτα στάδια της άνοιας και αναγκάζεται να ξαναζήσει τις στιγμές της αναμνήσεις και τις σχέσεις που τον διαμόρφωσαν. 8 παραστάσεις από τις 22 Μαΐου ως τις 7 Ιουνίου στο νημιόροφο της κοινότητας, στο Ελληνικό Κέντρο. Εισιτήρια μπορείτε να προμηθευτείτε πηγαίνοντας στην ιστοσελίδα της κοινότητας.

Η νεοσυσταθής ομάδα Ελληνοαυστραλιανές συζητήσεις διοργανώνει την προβολή της ταινίας «Το τελευταίο σημείωμα» σε σκηνοθεσία Παντελή Βούλγαρη, που βασίζεται στην εκτέλεση των 200 Ελλήνων αντιστασιακών κομμουνιστών από τις γερμανικές δυνάμεις κατοχής την 1η του Μάη του 1944 στην Κεσαριανή, ως αντίπεινα για την ενέδρα των Ναζί από την ελληνική αντίσταση. Πρόσφατες φωτογραφίες από τη μαζική εκτέλεση των 200 Ελλήνων ανδρών από τις ναζιστικές δυνάμεις κατοχής το 1944 κηρύχθηκαν εθνικό διατηρητέο μνημείο από την ελληνική κυβέρνηση και βρίσκονται πλέον στην κατοχή του Υπουργείου Πολιτισμού. Η ταινία μαζί με αυτές τις φωτογραφίες δείχνουν το θάρρος και τον πατριωτισμό αυτών των αντιστασιακών κομμουνιστών λίγες στιγμές πριν την εκτέλεσή τους, καθιστώντας τους ανεκτήμητους. Στο φουαγέ του κινηματογράφου θα παρουσιαστεί συζήτηση. Την Κυριακή 31 Μαΐου στις 4.30 το απόγευμα στον Brunswick Picture House. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του 3ZZZ.

Μια νέα τολμηρής κοινική προσέγγιση της Λυσιστράτης του Αριστοφάνη, ένα από τα πιο εμβληματικά έργα της αρχαίας ελληνικής δραματουργίας, που εξακολουθεί να συνομιλεί με το σήμερα με εντυπωσιακή αμεσότητα, θα παρουσιάσει το Creative Drama and Arts σε συμπαραγωγή με την ελληνική κοινότητα Μελβούρνης στο Doncaster Playhouse. Στο πυρήνα της κομμωδίας βρίσκεται μια ανατρεπτική ιδέα. Οι γυναίκες της Αθήνας και της Σπάρτης, εξαντλημένες από τον αδιάκοπο πόλεμο, αποφασίζουν να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 7.30 το βράδυ, Σάββατο 30 Μαΐου στις 7 και την Κυριακή 31 Μαΐου στις 3 μετά μεσημβρίας.

Το θεατρικό έργο «Ο τελευταίος χορός του Ζωροπά» θα ανέβει εδώ στη Μελβούρνη την δεύτερη εβδομάδα του Ιουνίου, από τις 10 έως τις 14 Ιουνίου, στο ελληνικό κέντρο, στον ημιόροφο της κοινότητας. Ο Ζωροπάς και τι απέγινε μετά τις τελευταίες σελίδες του μυθιστορήματος και την αξέχαστη τελευταία σκηνή της ταινίας. Ο τελευταίος χορός του Ζωροπά φέρνει αντιμέτωπους τον ιστορικό Γιώργη Ζωροπά, όχι τον Αλέξη, τον Γιώργη Ζωροπά που ήταν το όνομά του, με τον Νίκο Κατσατσάκη, τον συγγραφέα του μυθιστορήματος Ζωροπάς ο Έλληνας. Ο Κατσατσάκης μόλις ολοκλήρωσε το μυθιστόρημα όταν το πνεύμα του πρόσφατα εκλειπώντος Γιώργη εμφανίζεται μπροστά του. Φοβούμενος την έκλειψη της ταυτότητάς του από τον φανταστικό Αλέξη Ζωροπά, ο Γιώργης παρακαλεί τον Κατσατσάκη για μια ακριβή αναπαράσταση της ζωής του. Αλλά ο Κατσατσάκης έχει ρίξει την ψυχή του στο μυθιστόρημα και το βλέπει ως το μέσο για την ανεξαρτησία του ως συγγραφέας. Η άμπτωτη και η ροή της συνάντησης τους διατρέχουν τη σχέση δύο σύγχρονων χαρακτήρων που επιδιώκουν να ξεπεράσουν τις προκλήσεις της γύρανσης και της ασθένειας μέσα από την μεταμορφωτική δύναμη του θεάτρου και της μουσικής. Το έργο εξερευνά την ρευστότητα της πραγματικότητας και της μυθοπλασίας, τις ηθικές υποχρεώσεις των συγγραφέων απέναντι στο αρχικό τους υλικό και την επιτακτική φύση της δημιουργικής διαδικασίας και της υποχρεώσεις της φιλίας. Το σενάριο έχει γράψει ο συμπάρικος Θωμάς Πετσίνης και τη σκηνοθεσία έχει κάνει η Rosemary Jones με ηθοποιούς τον Ευάγγελο Αραμπαζή, Δημήτριο Κουτσούκο και την Τόνα Τιμόφσκι Κανταρόφσκι σε σκηνοθεσία του Πίτερ Μάμφουλ. Ημερομηνία ξανά από τις Τετάρτη 10 Ιουνίου έως την Κυριακή 14 Ιουνίου στον ημιόροφο της κοινότητας 168 Losdale Street στη Μελβούρνη.

0: Κοινοτικός ραδιοσταθμός 3ZZZ. Το 8ο τεύχος του διαδικτυακού περιοδικού Καλλιόπη X έχει εκδοθεί και σε λίγο θα έχουμε κοντά μας την κυρία Έφη Καρ, που είναι μέλος της επιτροπής ή της κολεκτίβας των συγγραφέων που ετοιμάζουν το περιοδικό, να μας πει δύο λόγια για την έκδοση. Πρωτού πάμε όμως εκεί, απλώς δύο λόγια για το τι και ποια είναι η Καλλιόπη X. Το μανιφέστο της κολεκτίβας, του group, λέει ότι δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίζουμε, αδερφέ μου, από τους άλλους ανθρώπους. Τραγουδάμε για να φέρουμε τους ανθρώπους κοντά. Ένα στίχος του Γιάννη Ρίτσου. Η Καλλιόπη X αποτελείται από την Έφη Καρ, που θα έχουμε σε λίγο μαζί μας, την Άντζελα Κωστή, την Ντάνη Κλόποβιτς, τον Δημήτρη Τροαρδίτη, τον Γιώργο Μουραδίτη, τον Ντέιβιντ Ντρόμπιουιτς, την Έλενα Σπύρου, τη Γεωργία Κάρθα, τη Βασιλική Πατέρα και Νίκ Χολ. Είναι μια κολεκτίβα συγγραφέων και ποιητών και εκπαιδευτικών που ενεργοποιούνται από το έργο πολιτιστικά και γλωσσικά διαφορετικών καλλιτεχνών στην Αυστραλία και όχι μόνο. Λένε ότι εργαζόνται συλλογικά για να οικοδομήσουν ένα φόρουμ μέσω του οποίου μπορούμε να ενθαρρύνουμε, να εμπλακούμε και να ανταλλάξουμε με συγγραφείς διαφορετικών διασπορών και κοινοτήτων. Κοντά μας λοιπόν να πούμε δύο λόγια για την 8η έκδοση έχουμε την κυρία Έφη Καρ. Έφη, καλημέρα και καλώς όρισες στο πρόγραμμά μας.
1: Ευχαριστώ, Ηλία. Καλημέρα σε σένα και στους ακροατές σας.
0: Για πες μας, Έφη, τι περιέχει η 8η έκδοση του περιοδικού.
1: Ναι, η 8η έκδοση της Καλλιόπης X είναι νομίζω η μεγαλύτερη έκδοση που έχουμε προς το παρόν. Δηλαδή τα άρθρα, τα βιβλιοκρισία, τα διηγήματα είναι η μεγαλύτερη έκδοση. Έχουμε πολύ ενδιαφέρον πράγματα σε αυτή την έκδοση. Θα αρχίσω πρώτα απ' όλα με τη συνέντευξη. Τη συνέντευξη μεταξύ της Βασιλικής Πατέρας και τη Προφέσα Μιριάννα Λοζανόφσκα για το μετανάστευτο σπίτι. Ένα πολύ ενδιαφέρον, μια πολύ ενδιαφέρον συνέντευξη που η Προφέσα Μιριάννα μιλάει για τη δουλειά της και ό,τι έχει δηλαδή γράψει και έχει ξέρει για αυτό το θέμα του μετανάστευτου σπίτι. Δηλαδή όχι αρχιτεκτονικά, αλλά προχωρεί πιο βαθιά και μιλάει επίσης για τη γλώσσα. Τι σημαίνει για τη γλώσσα το σπίτι, του μετανάστου σπίτι. Δηλαδή είναι πολύ ενδιαφέρον συνέντευξη. Κάτι που νομίζω οι ακροατές σας θα είναι κάτι σπουδαίο και ενδιαφέρον. Έχουμε τρεις εκθέσεις σε αυτή την έκθεση. Πολύ, πολύ ενδιαφέρον. Έχουμε και τον Κωνσταντίνο Καλεμιό, που μπορεί να είναι γνωστός στους ακροατές σου, που γράφει για τα ποίηματα του Γιώργου Καλαμαρά. Ναι. Ένα Ελληνοαμερικανό ποιητή, πολύ σημαντικός, και αυτό το είναι και βιβλίο κρίση, αυτό που κάνει ο Κωνσταντίνος, και επίσης έκθεση για τα ποίηματα του Καλαμαρά. Πολύ, πολύ σπουδαίο και πολύ ενδιαφέρον έκθεση. Επίσης έχουμε και τη Georgiana Silverstein, μία έκθεση personal essay, δηλαδή προσωπική έκθεση, κάτι που μπορεί να ενδιαφέρει σε πολλούς ακροατές, που είναι Αυστραλοβραία professor στο Πανεπιστήμιο και γράφει για πώς αισθάνεται σε αυτή τη σημερινή εποχή με την πολιτική κατάσταση στο εξωτερικό, τι σημασία έχει για αυτήν προσωπικά τι σημαίνει Jewish, τι σημαίνει Ωβραία και Διασπορά. Αυτή η λέξη στη Georgiana. Πολύ ενδιαφέρον έκθεση και είναι δηλαδή κάτι και συγκινητική έκθεση από πολλές πλευρές. Επίσης έχουμε τρία διηγήματα. Πολύ ενδιαφέρον και τα τρία πολύ varied, different, πολύ διαφορετικά το ένα από το άλλο. Έχουμε και πρώτη φορά young adult fiction, τη ζωή Παντελαίδης από την Αντελαίδα, που μεταφράζει, όχι μεταφράζει, κάνει reinterpret τα δικά της, με, τη δική της, με το δικό της μυθιστόρημα του Θεόγονη, τη Θεόγονη stories.
0: Ναι, ωραία.
1: Και, και έτσι μπορεί να είναι και αυτό κάτι ενδιαφέρον και κάτι διαφορετικό για μας, αλλά νομίζω πρέπει να είναι και αυτό ενδιαφέρον. Επίσης, συνεχίζουμε τη
0: δημοσίευση.
1: Δημοσίευση του Pen Contributor. Προσπαθούμε κάθε έκδοση να έχουμε κάποιον από το Pen, δηλαδή αυτή η οργάνωση που βοηθάει τους συγγραφείς στο εξωτερικό που είναι σε exile ή persecuted. Αυτή την έκδοση έχουμε τη Σαμπάλ Φιουνιού από ότι είναι Burmese. Και το μυθιστόρημά της είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον και πολύ συγκινητικό. Η ιστορία της είναι πολύ ενδιαφέρον. Επίσης, αυτό το μυθιστόρημα που δημοσιεύουμε σε αυτή την έκδοση το είχε δημοσιεύσει στο Facebook, στο Burmese language. Αλλά ήταν με ψευδόνυμο γιατί φοβόταν για την αυτό της και για την οικογένειά της. Και είναι η πρώτη φορά που δημοσιεύεται στα αγγλικά αυτή η ιστορία, ναι, με το πραγματικό της όνομα. Είναι κάτι πολύ σημαντικό και ενδιαφέρον, νομίζω. Ναι. Εξακολουθούμε όσο μπορούμε να έχουμε επαφή και επικοινωνία όχι μόνο με Ελληνοαυστραλούς, αλλά με Αμερικάνο-Έλληνες. Η ποίηση είναι πολύ ενδιαφέρον αυτή την έκδοση. Έχουμε επίσης όχι μόνο την έκθεση του Κωνσταντίνου Καλυμνιού, αλλά έχουμε και τρία ποίηματα από τον Γιώργο Καλαμαρά σε αυτή την έκδοση.
0: Ωραία.
1: Που ήταν τυχερό, αλλά ήταν πολύ ευχάριστη. Πολύ ευχάριστο που συνέβη μαζί, yeah, με την έκθεση. Και έτσι μπορούν οι ακροατές σας να διαβάσουν όχι μόνο την έκθεση του κυρίου Καλυμνιού, αλλά επίσης να διαβάσουν και τρία από τα ποίηματα του Γιώργου Καλαμαρά. The feature poet είναι ο Έντερ Μπασκάν, που μπορεί να είναι πολύ γνωστός σε Μελβούρνη.
0: Ναι.
1: Πολύ σημαντικό και φανταστικό ποίημα, Rage. Νομίζω αυτή η έκθεση πρέπει να έχει πολύ ενδιαφέρον στους ακροατές σας και ελπίζω να το αγαπήσουν και να το διαβάσουν με ενδιαφέρον. Θα να μιλήσω και για τα book reviews, βιβλιοκριτική. Έχουμε τρεις
0: βιβλιοκριτικές, ναι,
1: τρία βιβλία,
0: ναι,
1: και το ένα book review είναι από τον David Roberts, το δικό μας τον εκδοτή, το βιβλίο του Ouyang Yu, τον Αυστραλο-Κινέζο συγγραφέα, πολύ σημαντικό βιβλίο και πολύ ωραίο review, και τα άλλα δύο reviews επίσης ενδιαφέρον, πρέπει να έχουν ενδιαφέρον στους ακροατές σας.
0: Πολύ ωραία. Ωραία. Όπως ανάφερες, πιστεύω και εγώ, από ό,τι βλέπω τουλάχιστον, γιατί παρακολουθώ το περιοδικό από το διαδίκτυο, ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα, τις μεγαλύτερες εκδόσεις που έχετε κάνει από πλευράς αυτών που παίρνουν μέρος στην έκδοση αυτήν εδώ.
1: Ναι, ναι.
0: Πολύ καλή δουλειά και το γεγονός επίσης ότι έχετε πολλές διαφορετικές απόψεις και πολλούς διαφορετικούς συγγραφείς και καλλιτέχνες στο περιοδικό. Πολύ ωραία.
1: Ναι, αυτό προσπαθούμε κάθε έκδοση, Ηλία, να έχουμε αυτή την επαφή. Γιατί νομίζουμε ότι δεν είμαστε μόνοι μας οι Έλληνο-Αυστραλοί εδώ. Προσπαθούμε, κάνουμε αυτό το έργο, ότι προσπαθούμε. Ότι υπάρχουν και άλλες φυλές, άλλοι άνθρωποι και στο εξωτερικό και εδώ που μπορούμε να έχουμε επαφή. Αυτό το διάλογο είναι σπουδαίο να έχουμε continued διάλογο με διάφορους ανθρώπους από διάφορες κουλτούρες.
0: Ναι, πολύ ωραία.
1: Το περιοδικό εξακολουθεί να είναι και free, γιατί είχαμε κάνει το fundraising last year και, ναι, πήγαμε, είχαμε πολλούς generous ανθρώπους που μας βοηθήσανε και εξακολουθούμε να είναι ελεύθερο το περιοδικό.
0: Ευχαριστώ πολύ που πήρες μέρος στο σημερινό μας πρόγραμμα. Καλή επιτυχία και οπωσδήποτε θα το διαφημίσω από την εκπομπή μας και κάνουμε έκκληση σε όλους τους ακροατές να επισκεφτούν την ιστοσελίδα και να πάρουν να διαβάσουν τα ωραία διηγήματα, ποιήματα, αναφορές, συνεντεύξεις που είναι στην 8η έκδοση, αλλά μπορούν να δουν και τις προηγούμενες εκδόσεις, εάν δεν τις έχουν δει μέχρι τώρα. Είναι στην ιστοσελίδα. Ωραία. Ξανά ευχαριστώ για τη συμμετοχή σου και θα τα ξαναπούμε, να τα ξαναπούμε.
1: Ναι, να τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστώ, Ηλία, και καλή σου μέρα.

Και αύριο, λέω, θα γίνουμε ακόμα πιο απλοί. Θα βρούμε αυτά τα λόγια που παίρνουν το ίδιο βάρος σ' όλες τις καρδιές, σ' όλα τα χείλη. Έτσι να λέμε πια τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Κι έτσι που να χαμογελάνε οι άλλοι και να λένε τέτοια ποίηματα σου φτιάχνουμε 100 την ώρα. Αυτό θέλουμε κι εμείς. Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε για να σμήσουμε.

κοινοτικός ραδιοσταθμός 3+ Οκτώ αραβικές και μουσουλμανικές χώρες καταδικάζουν τον Μπεν Γκβίρ για τη μεταχείριση ακτιβιστών του στόλου Σουμούντ. Οκτώ αραβικές και μουσουλμανικές χώρες, το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία, η Ορδανία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, η Ινδονησία, το Πακιστάν, η Αίγυπτος και η Τουρκία, καταδίκασαν έντονα τον ακροδεξίο Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Μπεν Γκβίρ, για τα βασανιστήρια κατά των ακτιβιστών του Global Sumud Flotilla. Σε κοινή δήλωσή τους, επικαλείται το Υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ, οι χώρες αυτές κατήγγειλαν τη συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού μετά από το βίντεο που ο τελευταίος ανάρτησε με εικόνες βάναυσης μεταχείρισης των εχμαλώτων μελών του στόλου Σουμούντ από τις Ισραηλινές αρχές. Υπονθυμίζεται ότι δημοσιεύτηκαν βίντεο που δείχνουν τα μέλη του στόλου Σουμούντ να μεταφέρονται και να κρατούνται στο Ισραήλ με τα χέρια δεμένα πιστάγκωνα, με το κεφάλι τους στο έδαφος και με τον ακροδεξιό Υπουργό Εθνικής Άμυνας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν Γκβίρ, να καλεί την αστυνομία να εξαναγκάζει τους κρατούμενους να φωνάξουν υπέρ του Ισραήλ. Οι ακτιβιστές είχαν συλληφθεί από Ισραηλινές δυνάμεις κατά τη διάρκεια της πιο πρόσφατης προσπάθειάς τους να μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στη λωρίδα της Γάζας. Εδώ να σημειώσουμε ότι η σύλληψή τους ήταν σε διεθνή ύδατα και πολύ κοντά στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Εν τω μεταξύ, η ελληνική κυβέρνηση δεν έκανε διαμαρτυρίες γιατί και ένας αριθμός Ελλήνων πολιτών ήταν μέλη του στόλου Σουμούντ που μετέφεραν φάρμακα και τροφές για τους λιμοκτονούντες στη Γάζα που είναι αποκομμένοι και πολιορκημένοι από το Ισραήλ. Η ομάδα Ελλήνων Αυστραλών για μια ελεύθερη

0: δεύτερη Παλαιστίνη έχουν συντάξει μια επιστολή που θα παραδοθεί στην Έλληνα πρόξενο να μεταβιβαστεί στις ελληνικές αρχές που καταδικάζουν τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης. Κοντά μας σήμερα έχουμε την κυρία Δήμητρα Λαγουδάκη για να μας πει τι λέει η ομάδα Ελληνοαυστραλή για μια ελεύθερη Παλαιστίνη για το θέμα αυτό εδώ. Δήμητρα, καλημέρα και καλώς όρισε στο πρόγραμμά μας.
1: Σε ευχαριστώ, Ηλία. Καλημέρα και σε εσένα και στους ακροατές. Σε ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και θα ξεκινήσω διαβάζοντας την επιστολή που η ομάδα, όπως την ανήγγειλες, Αλληνοαυστραλή για μια ελεύθερη Παλαιστίνη συνέταξαν για να παραδοθεί στο προξενείο και να διαβιβαστεί στην ελληνική κυβέρνηση ακριβώς για αυτά τα απίστευτα εξοργιστικά γεγονότα που παρακολουθήσαμε τα τελευταία 24 ώρα. Διαβάζω λοιπόν την επιστολή. Τα μέλη της ομάδας Ελληνοαυστραλή για μια ελεύθερη Παλαιστίνη με την παρούσα επιστολή καταδικάζουμε την επίθεση, την παράνομη κράτηση και κακοποίηση από το Ισραήλ των 19 Ελλήνων και Ελληνίδων και όλων των πολιτών που συμμετείχαν στην ειρηνική ανθρωπιστική αποστολή διεθνούς αλληλεγγύης προς το δοκιμαζόμενο λαό της Παλαιστίνης που βρίσκεται ακόμα υπό γενοκτονικό κλοιό. Τα τελευταία 24 ώρα, τα πληρώματα της ανθρωπιστικής βοήθειας του παγκόσμιου στόλου Global Sumud Flotilla, ενώ έπλεαν προς τη Γάζα, δέχτηκαν βίαιες ενέργειες αναχέτησης, κατάληψης και απαγωγής από ένοπλες Ισραηλινές δυνάμεις εντός της Κυπριακής ζώνης έρευνας και διάσωσης, παραβιάζοντας κατάφορα τα διεθνή ύδατα και το διεθνές δίκαιο. Τα σκάφη του στόλου, που σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο της θάλασσας έχουν το δικαίωμα της ελευθερίας της ναυσιπλοείας, της αυλαμπούς διέλευσης καθώς και της ανθρωπιστικής διέλευσης, επανειλημμένα εξέπεμψαν σήμα κινδύνου ζητώντας άμεση προστασία και συνδρομή, οι οποίες όμως δεν παρεσιάθηκαν. Οι απαχθέντες, ακτιβιστές του στόλου του Global Sumud Flotilla, μεταφέρθηκαν παράνομα και χωρίς τη θέλησή τους στο Ισραήλ, όπου κρατήθηκαν εχμάλωτοι. Μετά το βιντεοληπτικό υλικό που έρευσε στο διαδίκτυο με τους απαχθέντες να υπόκεινται σε εξευτελιστική μεταχείριση, ξυλοδαρμούς και φερόμενη σεξουαλική βία, πράξεις που αποτελούν βασανιστήρια, παρουσία και υπό τις επιφημίες του Ισραηλινού Υπουργού και το κύμα διεθνούς κατακραυγής που ακολούθησε, το γενοκτονικό κράτος του Ισραήλ αναγκάστηκε να προχωρήσει σε πρόωρη απέλαση όλων των απαχθέντων ακτιβιστών. Οι εικόνες που είδαμε μετά την απελευθέρωσή τους ήταν σοκαριστικές. Είδαμε τους συμπατριώτες μας αλλά και άλλα μέλη της αποστολής με φανή τραύματα σε διάφορα σημεία του σώματός τους, ενώ οι πρώτες μαρτυρίες αποκαλύπτουν τα ψυχολογικά και σωματικά βασανιστήρια, ατομικά και συλλογικά, από την ώρα της απαγωγής μέχρι και την απελευθέρωση των απαχθέντων. Η τελευταία αυτή πράξη διεθνούς πειρατείας του κράτους του Ισραήλ αποτελεί συνέχεια της πρόσφατης παράνομης Ισραηλινής στρατιωτικής επίθεσης κατά του στόλου της ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα πριν μόλις λίγες εβδομάδες εντός της ελληνικής θαλάσσιας ζώνης έρευνας και διάσωσης, γεγονός που καταδεικνύει τις σοβαρές πολιτικές ευθύνες της ελληνικής κυβέρνησης. Με αυτές τις πρόσφατες εγκληματικές ενέργειες εναντίον μιας ειρηνικής, άοπλης, ανθρωπιστικής αποστολής, το κράτος του Ισραήλ συνεχίζει τη συστηματική παραβίαση των κανόνων του διεθνούς δικαίου και επιδιώκει να δημιουργήσει συνένεση στη διάπραξη εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας. Την ίδια στιγμή, κατά παράβαση της Συμφωνίας για Κατάπαυση του Πυρός, ο Ισραηλινός στρατός συνεχίζει τις γενοκτονικές του ενέργειες κατά του λαού της Παλαιστίνης. Η ελληνική κυβέρνηση δεν μπορεί να εξακολουθεί να συνεργάζεται με ένα κράτος τρομοκράτη, να ανέχεται την εγκληματική του δράση, να παραμένει αμέτωχη και απλώς θεατής. Το κράτος του Ισραήλ δεν πρέπει να μείνει ατιμόρυτο για τις παραβιάσεις και τα εγκλήματα κατά του διεθνούς δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Απαιτούμε από την ελληνική κυβέρνηση να προβεί άμεσα και έμπρακτα στην διακοπή κάθε οικονομικής, πολιτικής και στρατιωτικής συνεργασίας με το κράτος τρομοκράτη του Ισραήλ, στην απέλαση του Ισραηλινού πρέσβη, στην εγγύηση και προστασία της ελεύθερης ναυσιπλοείας και της αυλαβούς διέλευσης των αποστολών ανθρωπιστικής βοήθειας εντός των χωρικών υδάτων της Ελλάδας και της ελληνικής θαλάσσιας ζώνης έρευνας και διάσωσης, στην καταδίκη του Ισραήλ για την τρομοκρατία, πειρατεία, εχμαλωσία και τα βασανιστήρια των μελών του στόλου αλληλεγγύης Global Sumud Flotilla. Αναμένουμε την απάντησή σας στα ζητήματα και αιτήματα που αναφέρουμε στην επιστολή μας. Με εκτίμηση, τα μέλη της ομάδας Ελληνοαυστραλή για μια ελεύθερη Παλαιστίνη. Αυτή λοιπόν ήταν η επιστολή που στείλαμε σήμερα στο...
0: Προξενείο.
1: Γενική πρόξενο.
0: Ναι, ωραία. Ωραία. Πολύ ωραία, Δήμητρα. Και πολύ εμπεριστατωμένο το υπόμνημα που βάζετε με λεπτομέρειες για το τι συνέβη και χρειάζονται απαντήσεις. Δήμητρα, έχεις να κάνεις κάποιο σχόλιο δικό σου γύρω από το θέμα?
1: Ναι, θα ήθελα να κάνω κάποιο σχόλιο, έτσι, να πω τις δικές μου παρατηρήσεις και έτσι, κάποιες, ας πούμε, πρώτες εκτιμήσεις, ας το πούμε, γιατί νομίζω θα ακολουθήσουν πολλές συζητήσεις με αυτά τα τελευταία γεγονότα. Πιστεύω ότι επειδή αυτή η τελευταία αλλά και η προτελευταία ανθρωπιστική αποστολή δέχτηκαν αυτές τις παράνομες και εγκληματικές επιθέσεις μέσα σε διεθνή χωρικά ύδατα, η τελευταία στην Κυπριακή ζώνη ΣΑΡ, που είναι ζώνη έρευνας και διάσωσης, και η μόλις προηγούμενη από αυτήν, δηλαδή στα τέλη του Απρίλη, αρχές Μάη, στην ελληνική ζώνη ΣΑΡ, είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να γίνει για την Ελλάδα και για την Κύπρο. Δηλαδή, συνεργαστήκαμε βασικά με το Ισραηλινό κράτος για να γίνει αυτή η επίθεση. Και ενώ αρχικά η ελληνική κυβέρνηση είχε πει ότι δεν γνώριζε, δεν συμμετείχε, το ίδιο το κράτος, το Ισραηλινό, όταν ευχαρίστησε την κυβέρνηση για την συμπαράστασή της και για την αρρωγή της, ουσιαστικά. Και δεν είναι δυνατόν να δεχτούμε σαν πολίτες η κυβέρνησή μας να επιτρέπει μια τέτοια ενέργεια, να συνεργάζεται για μια τέτοια εγκληματική ενέργεια, και βέβαια να ξέρουμε ότι υπάρχουν και οι βάσεις στην Ελλάδα, ανατοϊκές βάσεις που λειτουργούν σαν ορμητήριο για επιθέσεις. Και βασικά αυτό που γίνεται είναι το Ισραήλ να εξάγει την τρομοκρατία του, να εξάγει τη βία και έξω από τα δικά του τα πλαίσια του κράτους του και στις χώρες που επιτίθεται, και ξαφνικά να κυκλοφορεί στη Μεσόγειο λες και είναι χωράφι του. Αυτό είναι ακατανόητο. Και βέβαια και οι σκηνές που είδαμε, όπως και εσύ είπες, ναι, στην αρχή της δικής σου παρουσίαση του θέματος. Οι σκηνές που είδαμε το βίντεο με τους όλους τους κρατούμενους ήταν βέβαια σοκαριστικές και δυστυχώς ήταν αυτές που όμως κάνανε τη διεθνή γνώμη και τη διεθνή κοινότητα να καταλάβουν τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτό το κράτος. Αν δηλαδή μέσα από ένα τέτοιο βίντεο εμφανίζουν τη βία και την όλη αυτή τη συμπεριφορά, ας πούμε, σε κάποιους εθελοντές που πάνε να βοηθήσουν να προσφέρουν αλληλεγγύη, φανταζόμαστε στους Παλαιστινίους, φανταζόμαστε πώς φέρονται στους Παλαιστινίους, που μάλιστα δεν βγαίνουν αυτά στο φως της δημοσιότητας. Και υπάρχουν αυτή τη στιγμή 9.500 φυλακισμένοι Παλαιστίνοι στις φυλακές του Ισραήλ και 400 παιδιά. Ναι. Και αυτό είναι κάτι απαράδεκτο να συμβαίνει στη διεθνή κοινότητα. Δεν μπορούμε να το δεχτούμε και δεν μπορεί αυτό το κράτος να μένει ατιμόρυτο για όλα αυτά που κάνει και για αυτές τις κτηνοδίες και για τη γενοκτονία. Ναι. Και νομίζω ότι παρόλο που Αυτό που παρακολουθήσαμε ήταν πραγματικά τρομακτικό. Απ' την άλλη, βοηθάει να καταλάβει ο κόσμος τι συμβαίνει με αυτό το κράτος του Ισραήλ, το apartheid και το δολοφονικό και γενοκτονικό κράτος.
0: Πολύ ωραία ανάλυση, Δημήτρα. Ελπίζω και άλλοι ελληνικοί οργανισμοί εδώ στην παροικία να πάρουν... να πάρουν την ίδια στάση και να καταδικάσουν το γεγονός, όχι μόνο αυτό, αλλά και το συνεχιζόμενο γεγονός της γενοκτονίας στην Γάζα και, και στα κατεχόμενα. Ευχαριστώ πολύ για την συμμετοχή σου στο σημερινό πρόγραμμα και καλή επιτυχία με τους στόχους σας.
1: Σε ευχαριστώ και εγώ, Ηλία, και να πω ότι υπάρχει και η χερσαία αποστολή που οδηγείται και αυτή προς την Γάζα και να έχουμε υπόψη μας ότι και αυτό είναι σε εξέλιξη, αυτή η αποστολή, η χερσαία αποστολή είναι σε εξέλιξη και όπως έλεγαν όλοι για τις προηγούμενες αποστολές μέσω της θάλασσας, όλα τα μάτια στην ναι. ανθρωπιστική αποστολή, το ίδιο και τώρα, όλα τα μάτια στην αποστολή, στη χερσαία αποστολή, γιατί όταν υπάρχουν μάρτυρες, όταν υπάρχει η συμμετοχή του κόσμου, τότε είναι πολύ πιο δύσκολο να γίνονται εγκλήματα.
0: Ωραία. Καλημέρα, Δήμητρα, και τα ξαναλέμε.
1: Ευχαριστώ. Καλημέρα και σε σένα και σε όλους που μας άκουσαν. Ευχαριστώ.

Και μιας και ο λόγος για την στάση της ελληνικής κυβέρνησης στις απαράδεκτες, παράνομες και εγκληματικές ενέργειες του Ισραήλ, ο Υπουργός Υγείας της Ελλάδας ξεπέρασε τα όρια της ανθρωπιάς και της χειδαιότητας, αλλά και της ηθικής κατρακύλας με τα σχόλιά του για τους ακτιβιστές του Φλωτήλα. Και να τη λέει η Ειρήνη Δερμιτζάκη από το διαδικτυακό περιοδικό Ρόζα. Μέρα παραμέρα ο Άδωνης Γεωργιάδης εκφράζει το θαυμασμό και την αγάπη του προς το Ισραήλ στο διαδικτυακό X. Αυτό είναι γνωστό. Και εκεί που λες ότι δεν πάει πιο κάτω, έρχεται πάντα μια επόμενη ανάρτηση να σε διαψεύσει. Εκεί που η πλήρης αποδόμηση κάθε ίχνους αξιοπρέπειας συναντά την τυφλή αγάπη του Υπουργού για το Ισραήλ, γεννήθηκε η χθεσινή ανάρτηση. Μια ανάρτηση μνημείο ηθικής κατρακύλας, όπου ο Άδωνης Γεωργιάδης ουσιαστικά είπε στους ακτιβιστές του Φλωτήλα ότι θα έπρεπε να πούν και ευχαριστώ σε εισαγωγικά στο Ισραήλ που γύρισαν σόι. Συγκεκριμένα έγραψε «Το πόσο με αγαπούν σε εισαγωγικά όλοι αυτοί οι αλληλέγγυοι σε εισαγωγικά είναι γνωστό. Δεν υπάρχει κανένα θέμα, τα αισθήματα είναι απολύτως αμοιβαία. Να χαίρονται που αν και οι εχθροί του Ισραήλ τελικά γύρισαν πίσω στην Ελλάδα σόι, εάν ήταν εχθροί της Χαμάς και είχαν συλληφθεί από τη Χαμάς, τώρα θα ήταν ήδη νεκροί. Αυτή είναι η πραγματική διαφορά που όλοι αυτοί από ιδεολογική σύγχυση δεν μπορούν να διακρίνουν». Γιατί ακριβώς να χαίρονται, κύριε Υπουργέ? Για τη βία, η απαγωγή την ώρα που έπλεαν σε διεθνή ύδατα? Για το on-camera βασανιστήρια και τους εξευτελισμούς? Για τους βιασμούς? Για ποια από όλες τις φρίκες με τις οποίες ήρθαν αντιμέτωπα επειδή εναντιώθηκαν έμπρακτα στην γενοκτονία που διαπράττει το θαύμα της ανθρωπότητας όπως αποκολλείται το Ισραήλ στο λαό της Παλαιστίνης? Αποδεικνύεται περίτρανα για άλλη μια φορά πως στα μάτια της κυβέρνησης τα ανθρώπινα δικαιώματα, το διεθνές δίκαιο και η προστασία των ίδιων των Ελλήνων πολιτών στο εξωτερικό είναι ψηλά γράμματα μπροστά στην τυφλή εξυπηρέτηση των γεωπολιτικών τους συμμάχων. Για την κυβέρνηση και στην προκειμένη περίπτωση για τον Άδωνη Γεωργιάδη, αν ο βασανιστής σου φοράει στρατιωτική σχολή ενός κράτους φίλου και όχι κουκούλα κάποιας οργάνωσης, τότε αλλάζει το πράγμα. Οφείλεις να είσαι ευγνώμων που δεν σε εκτέλεσε επί τόπου. Η ιδεολογική σύγχυση για την οποία κουνάει το δάχτυλο ο Υπουργός είναι στην πραγματικότητα η δική του άρνηση να αντιληφθεί ότι η αλληλεγγύη δεν μπαίνει σε γεωπολιτικά ζύγια. Άλλη μια χυδαία προσπάθεια να παρουσιάσει το μη χείρον βέλτιστον της βίας ως κανονικότητα. Η πραγματική σύγχυση βρίσκεται εκεί όπου η ανθρώπινη αξιοπρέπεια ζυγίζεται με βάση το ποιος κρατάει τον γκλομπ. Όσες αναρτήσεις κι αν κάνει ο Άδωνης, όσα εγκόμια κι αν πλέξει στο κράτος δολοφόνο, η πραγματικότητα είναι μια. Οι απειλές και ο κυβερνητικός κινησμός δεν λύγησαν τους ακτιβιστές του Φλωτήλα στο παρελθόν και σίγουρα δεν θα τους σταματήσουν τώρα. Η αλληλεγγύη στο λαό της Παλαιστίνης δεν είναι μια θεωρητική έννοια που τρομάζει από αναρτήσεις υπουργών και λοιπόν θεσμικών παραγόντων. Είναι μια καθημερινή μάχη στους δρόμους, στα λιμάνια, στις θάλασσες, εκεί όπου η ανθρώπινη ζωή αποκτά ξανά νόημα απέναντι στο σκοτάδι του πολέμου και της γενοκτονίας. Οι ακτιβιστές και οι αλληλέγγυοι θα συνεχίσουν να σπάνε τους αποκλεισμούς και να στέκονται στη σωστή πλευρά της ιστορίας, στο πλευρό των δοκιμαζόμενων λαών. Θα συνεχίσουν να παλεύουν για το δίκαιο και την ειρήνη, υπενθυμίζοντας σε κάθε οπαδό της κρατικής βαρβαρότητας ότι η αξιοπρέπεια δεν εκβιάζεται και δεν τρομοκρατείται. Και ενώ τα πλυντήρια της γενοκτονίας αργά ή γρήγορα θα καταλήξουν στα σκουπίδια της πολιτικής ιστορίας, οι αγώνες για έναν κόσμο ελεύθερο, χωρίς apartheid και κατοχή, θα μείνουν πάντα ζωντανοί μέχρι τη δικαίωση, μέχρι τέλους.
λέει στο σχόλιο της η Ειρήνη Δερμητζάκη από το διαδικτυακό περιοδικό Ρόζα.

0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Greek.
0: Join or renew your 3ZZZ membership in May and you'll go into our prize draw. Thanks to station sponsor My Travel Solution, you could win a return ticket to the Philippines or one of the other great prizes on offer in this year's Membership Drive prize draw. Don't just listen, join the 3ZZZ family today for just $16 or $11 concession. Head to 3ZZZ.com.au or call us now on 9415 1928. Thanks to our station sponsors, My Travel Solution, Museums Victoria, Nova Cinema Carlton, Melbourne Zoo, Chemist Warehouse Brunswick, Charmille Films, Bunnings Brunswick. Terms and conditions on our website.
2: Αν μας έχετε υποστήριξει στο παρελθόν, σας ευχαριστούμε. Η υποστήριξή σας βοήθησε να συνεχίσει να λειτουργεί αυτό το πρόγραμμα. Η κοινότητά σας είναι στον αέρα χάρη σε εσάς. Τώρα ήρθε η ώρα να ανανεώσετε τη συνδρομή σας. Μην ακούτε απλώς. Γίνετε μέλος. Γίνετε μέλος ξανά με μόλις $11 με έκπτωση ή $16 για ολόκληρη τη συνδρομή. Επισκεφτείτε το www.3zeta.com.au ή καλέστε μας στο 94 15 19 28.

0: Καλημέρα σας. Ακούτε τα ελληνικά κοινωνικά προγράμματα του πολυεθνικού σταθμού 3Z 92,3 FM που εκπέμπονται καθημερινά Δευτέρα έως Πέμπτη 8 με 9 το πρωί, Παρασκευή 9 με 10 το πρωί και το κυπριακό πρόγραμμα εκπέμπεται κάθε Τρίτη 6 με 7 το βράδυ. You are listening to the Greek Australian Community programs of Ethnic Community Radio Station 3ZZZ 92.3 FM. The Greek programs are broadcast daily, Monday to Thursday 8 till 9 a.m., Friday 9 till 10 a.m., and the Cypriot program can be heard every Tuesday 6 till 7 p.m.
1: Κοινωνικός ραδιοσταθμός 3ZZZ. Φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτρες, συνεχίζουμε με τη δεύτερη ώρα του σημερινού προγράμματος. Ένα από τα πιο σοβαρά γεωπολιτικά ζητήματα που επηρεάζουν την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της Ελλάδας είναι το σχέδιο της Τουρκίας για τη γαλάζια πατρίδα. Όταν η Τουρκία λοιπόν νομοθετεί τη γαλάζια πατρίδα, οι Patriot φεύγουν από την Κάρπαθο. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου δεν πάει στη Βουλή για τις υποκλοπές και η Κοβέση λέει ότι ο ΠΚΠ είναι συνώνυμο της διαφθοράς. Τι συμβαίνει πραγματικά? Στο σημερινό πρόγραμμα ο Κανέλος Πάτσιος και το Militaire News συνομιλεί με τον πρέσβη επιτιμή Γιώργο Αϊφαντή που υπηρέτησε 30 χρόνια στην ελληνική διπλωματία και η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από όλα αυτά τα θέματα. Ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον και ενημερωτικό πρόγραμμα για όσους ενδιαφέρονται να καταλάβουν ή να δουν τι γίνεται στην πατρίδα μας, στην Ελλάδα, πέρα από το επιφανειακό.
2: Όλοι έχουμε δει τις εικόνες της τελευταίας εβδομάδας. Πύραυλοι Patriot να φεύγουν από την Κάρπαθο, ο Ερντογάν να ετοιμάζει νόμο για τη γαλάζια πατρίδα, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου να μην πηγαίνει στη Βουλή για τις υποκλοπές και η Λάουρα Κοβέση να λέει ευθέως ότι ο ΠΚΠ είναι συνώνυμο της διαφθοράς. Αλλά πόσα από αυτά που μας λένε τα δελτία ειδήσεων είναι ολόκληρη αλήθεια και τι από αυτά συνδέονται μεταξύ τους πιο βαθιά από όσο φαίνεται, σήμερα με τον πρέσβη επιτιμή Γιώργο Αϊφαντή, που έχει υπηρετήσει 30 χρόνια την ελληνική διπλωματία και ξέρει το υπέξ από μέσα, θα προσπαθήσουμε να δούμε πίσω από την κουρτίνα. Κύριε Αϊφαντή, σας ευχαριστώ που ξαναήρθατε.
3: Να είστε καλά, κύριε Κανέλα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. 36 χρόνια στο Υπουργείο Εξωτερικών.
2: Okay.
3: Τα καλύτερα της ζωής μου από άποψη δημιουργικότητας ηλικίας και ήταν και πολύ ενδιαφέροντα. Καμιά φορά επώδυνα, αλλά ενδιαφέροντα. Αρκετές φορές επώδυνα, αλλά ενδιαφέροντα.
2: Όχι, έχει σημασία, διότι η εμπειρία τελικά μετράει σε κάποια πράγματα. Και ειδικά όταν έχεις να κάνεις με ανθρώπους που, όσο και να το κάνουμε, η διπλωματία έχει μια βάση την ανθρώπινη σχέση. Άρα πρέπει να ξέρεις από ανθρώπινη ψυχολογία.
3: Έχετε δίκιο. Η διπλωματία αφορά ανθρώπους. Οι άλλοι δεν αφορά φακέλους. Ο στόχος είναι να πείσεις ανθρώπους. Να πείσεις. Και αυτό ή το έχεις ή δεν το έχεις, ή μπορείς να το μάθεις στην πορεία ή δεν μπορείς να το μάθεις.
2: Ας ξεκινήσουμε. Κύριε Αϊφαντή, αν έπρεπε να περιγράψετε με μια φράση την κατάσταση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής σήμερα, πιο πέρα από αυτά που λέγονται στα δελτία, ποια θα ήταν?
3: Κοιτάξτε, είναι μια κατάσταση πλήρους αποσύνδεσης της κοινωνίας από το πολιτικό της σύστημα. Γι' αυτό βλέπετε ότι υπάρχει ένα κενό που επιχειρούν να το καλύψουν νέοι πολιτικοί σχηματισμοί. Αλλά πραγματικά αυτό που βιώνει ο ελληνικός λαός είναι ότι το πολιτικό επικοδόμημα, οι θεσμοί δηλαδή, αυτοί που τον αντιπροσωπεύουν, οι εκλεγόμενοι, αλλά και οι άλλοι θεσμοί όπως η δικαιοσύνη, βιώνει πάνω στο πετσί του ότι λειτουργούν εναντίον του. Λειτουργούν εναντίον του και προς όφελος μιας ομάδας ανθρώπων, ένας περίπου στους πέντε, οι οποίοι ευημερούν ακριβώς εις βάρος των άλλων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η εκποίηση, η παρακράτηση, τη εκποίηση προς όφελο συμμετέρων των κοινοτικών πόρων. Έτσι. Δηλαδή των χρημάτων που η Ευρωπαϊκή Ένωση μας έδινε τόσα χρόνια για να αναδιαρθρώσουμε και ξεκολουθεί να μας δίνει, για να αναδιαρθρώσουμε την οικονομία μας, την γεωργία μας, συγγνώμη, και για να την κρατήσουμε εν ζωή εν πωλής. Λόγω έλλειψης ανταγωνιστικότητας απέναντι σε άλλες οικονομίες τρίτων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρών και άλλων χωρών μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά τα χρήματα δεν πήγαν στους πραγματικούς αγρότες. Το 80% πήγαν σε μετέρους. Δηλαδή οι άνθρωποι που διοικούν το κράτος μετά τις τελευταίες εκλογές αποφάσισαν ότι θα χρησιμοποιήσουν διάφορες διαδικασίες, διάφορους διάβλους, θα αξιοποιήσουν τις δυνατότητες παρεκτροπής, ιδιοποίησης αυτών των χρημάτων που υπήρχαν στο φουλ. Πήραν λοιπόν τα λεφτά και τα μοίρασαν στους εαυτούς τους. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι η Ελλάδα, υποθέταμε όλοι, και εγώ έμαθα ως φοιτητής στο Πανεπιστήμιο τα δύσκολα και ενδιαφέροντα χρόνια της μεταπολίτευσης. Μπήκα στο Πανεπιστήμιο το 1974. Η Ελλάδα, το αίτημα ήταν ένα κράτος δικαίου και ότι οι πολίτες είχαν δικαιώματα. Έρχεται λοιπόν τώρα ο εισαγγελέας του Αριουπάγου, ο οποίος ενώ έχει αναμειχθεί στις υποκλοπές και έχει πάει στη Βουλή σε χρόνο ανύποπτο πριν περίπου ένα χρόνο και έχει πει ότι ναι, βεβαίως ήξερα που έβαζα την υπογραφή μου, συζητούσα με τους αρμόδιους αξιωματικούς για τους λόγους για τους οποίους ζητούσαν να παρακολουθήσουμε ένα έκαστο από αυτούς που από τους 11 που έχει υπογράψει ο ίδιος. Αλλά δεν μπορώ να σας πω τους λόγους, γιατί δεσμεύομαι από το απόρριτο. Άρα βλέπουμε λοιπόν ότι πάνω από τη Βουλή υπάρχει ένας εισαγγελέας του Αριούπα, ένας εισαγγελέας αποσπασμένος τότε στην ΕΕΠ, ο οποίος μετά εξελίσσεται σε εισαγγελέα του Αριουπάγου, και κάποιοι αξιωματικοί στην ΕΕ που αποφασίζουν ότι θα παρακολουθήσουν τον αρχηγό ΓΕΘΑ, τον διάφορους υπουργούς, διάφορους ιδιώτες, πρακτικά με το έτσι θέλω. Ο ίδιος άνθρωπος, ο εισαγγελέας, δεν αυτοεξαιρείται όταν ένα δικαστήριο λέει ότι προέκυψαν νέα στοιχεία και πρέπει να εξεταστούν αυτό τέλος αδικήματα όπως κατασκοπία, απόπειρα κατασκοπίας, όπως παραβίαση απορρίτου των επικοινωνιών. Ο ίδιος άνθρωπος που είχε βάλει την υπογραφή του για τις παρακολουθήσεις έρχεται και λέει τώρα δεν ξανανοίγω το φάκελο, διότι κρίνω ότι η υπόθεση, η απόφαση του πρωτοδικείου και όλη η ακροαματική διαδικασία, όλα δηλαδή τα νέα στοιχεία που κατατέθηκαν δημόσια μπροστά στο πρωτοδικείο, έτσι, από μάρτυρες και τα λοιπά, δεν προσφέρουν τίποτε και αποφασίζουν να τη βάλουν στο αρχείο. Του λένε έλα στη Βουλή και απαντάει δεν θα έρθω στη Βουλή γιατί είμαι εισαγγελέας του Αριουπάγου και δεν μπορώ να απολογηθώ για τη δικανική μου κρίση στη Βουλή. Θα μπορούσε να πάει και να πει ότι σε αυτό δεν μπορώ να σας απαντήσω γιατί άπλετε της δικανικής μου κρίσης. Απαξί. Βλέπω λοιπόν εμβρόντιτοι οι Έλληνες ότι υπάρχει κάποιος υπέρ ηγέτης, έτσι, μη εκλεγμένος, διορισμένος από αυτή την κυβέρνηση. Τότε είχε πάει στη Βουλή για να διοριστεί, είχε περάσει από τη διαδικασία της ακρόασης κτλ. Ο οποίος είναι ένας έτσι σπορτίβ τύπος με μουσάκι και ο οποίος λέει ότι εγώ έκρινα. Έτσι έκρινε. Και ο Κόλλιας έτσι έκρινε όταν προσπαθούσε να συγκαλύψει την υπόθεση Λαμπράκη και είχε ακριβώς το ίδιο αξίο. Λοιπόν, και μετά ήταν ο πρώτος πρωθυπουργός της Χούντας. Έτσι. Άρα βλέπει ο κόσμος ότι οι θεσμοί είναι ψευδεπίγραφοι. Αυτό είναι πάρα πολύ κακό για τους θεσμούς. Κακό για τον κόσμο ο οποίος δεν έχει που να στραφεί όταν χάνει την εμπιστοσύνη σου στη δικαιοσύνη από τα τέμπη, από τον ΟΠΚΠ, από τις υποκλοπές. Δεν ξέρεις τι να κάνεις.
2: Μην ξεχνάμε ότι άλλος ένας εισαγγελέας είχε πει σε μια συνέντευξή του, ανύποπτο χρόνο, ότι είναι μεταξύ Θεού και ανθρώπων
3: Ναι, αυτό όμως, δηλαδή κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα να καβαλήσει το καράμι και κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να πιστεύει ότι είναι μεταξύ τρίτου ανθρώπου. Και οι τρελοί πιστεύουν ότι είναι ο Ναπολέον Βοναπάρτης. Αλλά υπάρχει μια συλλογική διαδικασία όταν αφορά τους εισαγγελικούς λειτουργούς, μια διαδικασία συλλογικής τους κρίσης από το κοινοβούλιο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, για παράδειγμα, στο Αμερικανικό Κογκρέσο, μπορεί να κληθεί οποιοδήποτε έναντι των επιτροπών του Κογκρέσου. Ακόμη και αν είναι δικαστής. Μπορεί να πει δεν απαντώ, αλλά πρέπει να πάει. Και είναι μάλιστα και πολύ σοβαρό αν θεωρήσουν ότι περιφρονεί την Επιτροπή, μπορεί να συλληφθεί και να καταδικαστεί. Ο κύριος Τζαβέλας διέπραξε, όπως λένε, έκρητη νομική, και δεν έχει σημασία αν είναι δεινοί επικριτές της κυβέρνησης, την πράξη της απίθειας, της περιφρόνησης του κοινοβουλίου. Πάρα πολλά αδικήματα. Και εν πάση περιπτώσει, με τέτοιους δικαστές, όπως αυτός, όπως ο Κόλλιας, το αίσθημα του κόσμου στο ελληνικό, ότι υπάρχει ελληνικό κράτος που λειτουργεί προς όφελός του, υπονομεύεται κέρια και άμεσα.
2: Το παρακολουθήσατε το φόρουμ του Αδελφών?
3: Το παρακολούθησα εξ αποστάσεως. Παρακολούθησα πολύ... τις παρεμβάσεις.
2: Ήταν πολύ καλεσμένοι και κάποια πράγματα ήταν και κλειστό το θυρών. Θα μιλήσουμε λίγο για μία συνέντευξη η οποία έγινε με κάμερες και αναφέρομαι στην Λάουρα Κοβέση, που η Λάουρα Κοβέση στο φόρουμ του Αδελφών είπε κατά λέξη «Ο ΠΚΠ είναι συνώνυμο της διαφθοράς». Και στην Ελλάδα, αν κλέψεις χρήματα, τα πληρώνεις και είσαι ελεύθερος. Πώς αντιδρά ένας κόσμος διπλωματικός όταν ακούει Ευρωπαία εισαγγελέα να μιλάει έτσι για το κράτος που υπηρετήσατε?
3: Ναι, αισθάνομαι ότι... τουλάχιστον εγώ δεν υπηρετούσα αυτό το κράτος. Έτσι. Δεν, η Ελλάδα που είχα στο μυαλό μου και την οποία εκπροσωπούσα δεν ήταν η Ελλάδα της, του ΠΚΠ. Η Ελλάδα της εγκληματικής συμμορίας που περιγράφει στα δικόγραφά της η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Υπήρχε μια εγκληματική, λέει, συμμορία η οποία καθοδηγούσε την κατασπάθηση των κοινοτικών κονδυλίων. Δεν ήταν κάποιοι μεμονωμένοι παραγωγοί που δήλωναν περισσότερα ζώα ή περισσότερες εκτάσεις. Ήταν κυβερνητικοί αξιωματούχοι οι οποίοι, αυτό που σας είπα στην αρχή, κατένιμαν στους συμμετέρους τα λεφτά που δικαιούνται όλοι οι Έλληνες. Και επειδή δεν έχει το σθένος ένας Έλληνας εισαγγελέας υψηλόβαθμος, γιατί οι χαμηλόβαθμοι είναι μη ελέγξιμοι και έχουν ακόμη ρομαντισμό και σθένος, να βγει και να πει αυτά τα πράγματα, βγαίνει και τα λέει οι Ευρωπαίοι εισαγγελέας. Και απέναντι προσπαθούν να τρομοκρατήσουν τους Έλληνες εισαγγελείς. Η πολιτική κ. Γεωργιάδης και η λοιποί παρακρατική της Νέας Δημοκρατίας, απειλώντας τους να τους καταργήσουν με ένα νόμο κτλ. Εγώ... καταλήγω, με ενδιαφέρει να σταθούμε στο συμπέρασμα, γιατί μας ακούν και οι Έλληνες της Διασποράς. Όταν βλέπεις ένα τέτοιο κράτος που έκδηλα και καμιά φορά δεν τηρεί ούτε καν τα προσχήματα, συγκαλύπτει τη διαφθορά, συγκαλύπτει τη ρεμούλα, συγκαλύπτει τις εγκληματικές ενέργειες, όπως στα Τέμπη, για να μην εκτεθούν οι άνθρωποι οι οποίοι με τη σύμβαση εκείνη ροκάνησαν το κοινοτικό χρήμα. Όταν βλέπει αυτή την κατάσταση, τη βλέπουν και έξω οι ομογενείς και μέσα οι Έλληνες, νομίζω ότι η μόνη υγιής αντίδραση είναι ότι αυτό το κράτος πρέπει να αλλάξει από την αρχή μέχρι το τέλος, και αυτό μπορεί να γίνει με μια συνδυαστική δράση, με εκμετάλλευση των εκλογικών διαδικασιών και με κατέβασμα στους δρόμους. Δεν υπάρχει άλλη, δεν έχει βρει ανθρωπότητα, δεν θα έρθει ο Ιησούς Χριστός να το αλλάξει το κράτος. Θα το αλλάξουν ούτε μπορεί να το αλλάξει ξένη επέμβαση. Το βλέπουμε αυτό. Άλλωστε στο Ιράν δεν μπορούν από το έξω να αλλάξουν ένα προβληματικό καθεστώς. Θα πρέπει λοιπόν το βάρος είναι στην ελληνική κοινωνία. Είτε κρίνει η ελληνική κοινωνία ότι είναι ανυπόφορη πλέον η κατάσταση ευθελισμού του κρατικού μηχανισμού, είτε λέει ότι εντάξει, ναι, βρωμάει, υπάρχει μπόχα, ας πούμε, όπως αυτή που είχε κυριεύσει το παραλιακό μέτωπο των Αθηνών προς μεγάλη τέρψη των τουριστών. Αλλά εγώ περνάω μια χαρά εκεί. Μα εγώ τα βγάζω. Δηλαδή αυτό που λένε και οι μαφιόζοι στην Ιταλία. Ναι, γίνονται δολοφονίες, είναι το ένα, αλλά εγώ περνάω καλά. Χάρη σε αυτά. Σπρώχνω τις σκόνες μου, κάνω τα λαθρεμπόριά μου και περνάω καλά. Μόνο υπάρχει μια τέτοια, ένας περίπου στους πέντε Έλληνες συμπεριφέρεται έτσι. Και έχει συμπεριφέρει ιστορικά, άμα το δείτε, πάλι υπήρξαν αυτοί που συνεργάστηκαν με τους Οθωμανούς, υπήρξαν αυτοί που συνεργάστηκαν με τους Γερμανούς. Μετά, ένας στους πέντε κοίταζε την τσέπη του. Οι άλλοι όχι. Εγώ είμαι με τους άλλους.
2: Άρα θεωρείτε ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται. Δηλαδή δεν βλέπετε κάποια διαφορά όταν στη μέση έχουν μπει τα κοινωνικά δίκτυα και η τεχνητή νοημοσύνη που παραμορφώνει την εικόνα της πραγματικότητας, με αποτέλεσμα οι περισσότεροι άνθρωποι, συγγνώμη που το λέω έτσι και το βλέπω καθημερινά μέσα από τα social media, οι περισσότεροι άνθρωποι ζουν σε ένα είδος δικό τους κόσμο και στο τέλος ζουν σε μια παράνοια.
3: Ναι, εάν θέλουν. Διότι αρκεί να πας στην Ελλάδα να ψωνίσεις στο σούπερ μάρκετ και να δεις τι αγοράζεις και τι δεν μπορείς να αγοράσεις όταν είσαι μισθωτός, για να καταρρεύσει όλο το μύθευμα της τεχνητής νοημοσύνης που σου λέει ότι φταίει ο πόλεμος του Ιράν, γι' αυτό φταίει η κλιματική αλλαγή, φταίει το κακό το ριζικό μας, για να θυμηθούμε το Βάρναλι, το κρασί και τα ρέστα. Νομίζω ότι όποιος θέλει να βγει από την τεχνητή εφορία των τυχών που μόνος του υψώνει γύρω του, το καταλαβαίνει. Απλούστατα, οι άνθρωποι που το καταλαβαίνουν δεν κατανοούν ότι όσο δεν μετέχουν στις θεσπισμένες διαδικασίες ή όσο δεν έχουν το στένος να πάρουν τα όπλα και να βγουν στους δρόμους, η κατάσταση αυτή που υπάρχει και με την οποία πλήρως διαφωνούν θα διώνυζεται.
2: Εν τω μεταξύ, η Τουρκία δεν ανακοινώνει απλώς δόγμα, το μετατρέπει σε νόμο πλαίσιο που αναμένεται να ψηφιστεί τέλη Μαΐου. Από διπλωματική σκοπιά, τι αλλάζει νομικά όταν ένα δόγμα γίνεται εσωτερικό δίκαιο ενός κράτου και πώς το αντιμετωπίζει ένα ΙΠΕΞ που λειτουργεί σωστά?
3: Κύριε Πάτσε, η Τουρκία νομοθετεί για το έδαφος μας, για την επικράτειά μας. Αυτό μόνο αν μας έχει προσαρτήσει. Έτσι. Νομοθετεί για το τι θα ισχύει στα νησιά, τι θα κάνουν, αν θα κάνουμε εξορίξεις ή όχι, αν θα βγαίνουν οι ψαρόβαρκες, για τον χώρο ταξικό σχεδιασμό που εξήγηλε ο Έλληνας Πρωθυπουργός και ο οποίος περιοριζόταν μόνο μέσα στα χωρικά ύδατα. Τα χωρικά ύδατα είναι σαν το έδαφος. Από πλευράς νομικής έχουμε ακριβώς τις ίδιες αρμοδιότητες που έχουμε πάνω στο στερεό έδαφος. Ασχέτως αν είναι θάλασσα. Συνεπώς, το γεγονός ότι το κάνει η Τουρκία και το γεγονός ότι προβάλλει αυτές τις απαιτήσεις τώρα δεν οφείλεται σε μια παράνοια των Τουρκών. Οφείλεται σε μια πολύ ρεαλιστικά εδρεωμένη ρεαλιστική εκτίμηση, εδρεωμένη σε τεκμήρια, ότι το ελληνικό πολιτικό σύστημα, αυτό που συμπεριφέρεται όπως συμπεριφέρεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ, στις υποκλοπές, στα τέμπη κτλ., είναι διατεθειμένο να συζητήσει αυτές τις απαιτήσεις. Γι' αυτό και τις βάζουν επιγόμενοι στο τραπέζι, γιατί ξέρουν ότι η άλλη πλευρά θα τις συζητήσει. Απόδειξη. Αρχίσαμε πριν καν ψηφίσουν οι Τούρκοι τον όποιο νόμο, αντί να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα, αντί να ανακοινώσουμε γραμμές βάσης που είναι το πρώτο βήμα για την επέκταση των χωρικών υδάτων, αντί αρχίσαμε να παίρνουμε από την Κύπρο τα αεροπλάνα που στείλαμε, κατ' εντολή του ΝΑΤΟ, και διαφημιζόταν αυτή τη στιγμή από την ξένη Κύπρου η κυβέρνηση, κυβερνητική προπαγάνδα στα μέσα Μαρτίου, αυτό έλεγε. Παίρνουμε τις συστοιχίες Patriot από την Κάρπαθο, ενώ η άλλη πλευρά νομοθετεί για μας, εμείς τις παίρνουμε, δηλαδή κατευνάζουμε, και είναι τέτοιος ο χρονικός συνδυασμός που στα μάτια ενός επαγγελματία όπως εγώ δημιουργεί ισχυρές υποψίες. Υποψίες ότι Έλληνες και Τούρκοι, οι οποίοι οι Έλληνες που έχουν αποδεχθεί το Οθωμανικό ιδεολόγημα και βρίσκονται στις θέσεις εξουσίας και οι Τούρκοι που το προτάσουν, λειτουργούν σε αγαστή συνεννόηση.
2: Ναι, αλλά αυτό δεν μπορεί, πρέπει να μας το πούνε. Δηλαδή πώς θεωρείτε ότι θα παιχτεί
3: γιατί
2: το έργο.
3: Να το πούν, γιατί να το πούν. Γιατί να το πούν. Όταν θα έρθει η στιγμή θα το ομολογήσουν και αυτό. Αλλά αυτή τη στιγμή υποτίθεται ότι αντιδρούμε. Και αντιδρούμε με τον πιο καταστροφικό τρόπο. Δηλαδή πριν καν περάσουν οι Τούρκοι το τέλειο, εμείς ήδη κάνουμε παραχωρήσεις. Και μάλιστα με απόφαση του ΚΙΣΕΑ. Δηλαδή με τον πιο επίσημο τρόπο. Η οποία απόφαση του ΚΙΣΕΑ δεν περιλάμβανε αυτό που λέγαμε ότι θα στείλουμε, συγγνώμη σας, το συγγνώμη που το είχα κλείσει αυτό το πράγμα, προσπαθήσω να το κλείσω τώρα, δεν περιλάμβανε ότι θα στείλαμε μοιράζ στην περιοχή, στην Κάρπαθο, το διέρευσαν μετά και επιτρέψτε να σας πω ότι είναι ανόητο να στείλουμε μοιράζ. Διότι το αεροδρόμιο της Καρπάθου, το ένα και μοναδικό που υπάρχει, ο αεροδιάδρομός του μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανά πάσα στιγμή. Συνεπώς τα μοιράζ θα έχουν δυσκολία να απογειωθούν ή να προσγειωθούν, κυρίως η απογείωση. Εκτός λοιπόν αν έχουμε φτιάξει το σύστημα που έχουν τα αεροπλανοφόρα, η εκτόξευση με καταπέλτη, πέρα που δεν υπάρχουν αποθήκες καυσίμων, αποθήκες πυρομαχικών, δεν υπάρχουν οι επίγειες δυνάμεις που θα πρέπει να προστατεύσουν τα αεροπλάνα αυτά, μην τα πιάσουν ζωντανά οι Τούρκοι με μια καταδρομική ενέργεια. Αυτό το κάναμε για να είναι το φύλλο σικής που προσπαθεί να κρύψει την κυβερνητική γύμνια. Το κάναμε διότι μας το ζήτησε το ΝΑΤΟ, στο οποίο η Ελλάδα είναι νομόφωνες. Αυτό αναγνωρίζουν οι κυβερνώντες ως πατρίδα τους, όχι την Ελλάδα, το ΝΑΤΟ, τη Δύση. Και είναι για, δηλαδή, είναι για να δείξουν ότι τάχα θέλουν να αμυνθούν. Ποιον ξεγελάνε με αυτά? Δεν ξεγελάνε κανένα, ούτε φίλο ούτε σύμμαχο. Και όταν μια χώρα σηματοδοτεί ότι δεν θέλει να αμυνθεί, όλοι οι σύμμαχοι πηγαίνουν με τη μεριά του νικητή. Στη Διελκυστίνλα. Με τη μεριά της Τουρκίας. Παρατηρήσατε ίσως ότι επειδή οι Ηνωμένες Πολιτείες είπαν ότι δεν τους περισσεύουν Tomahawk για να αναπτυχθούν στη Γερμανία, η Γερμανία αποφάσισε να αγοράσει επιθετικούς πυράβλους Tomahawk από την Τουρκία, τους λεγόμενους Typhoon, οι οποίοι είναι πύραυλοι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι επιθετικές ενέργειες, να πλήξουν δηλαδή τους Ρώσους στην Ουκρανία και αλλού. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, συζητούν οι Γερμανοί με τους Τούρκους για μια θηριώδη αγορά, η οποία ουσιαστικά θα είναι και θα επιτρέψει στην τουρκική βιομηχανία να αναπτυχθεί, να εδραιωθεί, να τους εξελίξει. Οι Γερμανοί θα προσφέρουν, θα έχουν κάποιες τεχνολογικές απαιτήσεις, οι Τούρκοι θα εργαστούν μαζί με τους Γερμανούς για να τις ενσωματώσουν στους Typhoon 4 που έχουν. Έτσι. Άρα και εμείς σκεφτόμαστε να προσφύγουμε στους Γερμανούς για να μεσητεύσουμε τις διαφορές μας με την Τουρκία. Που δεν χρειαζόμαστε κανένα μεσήτη. Αν έχουμε στοιχειώδη αυτοπεποίθηση και ήθος, θα υπερασπιστούμε μόνοι μας τη χώρα μας, γιατί τότε θα έχουμε συμμάχους. Όταν λες ότι δεν θα την υπερασπιστείς, δεν έχεις συμμάχους. Όταν υπονοείς. Και είναι χαρακτηριστικό ότι εμφανίζονται με θράσος χιλίων πυθίκων οι άνθρωποι που εφήρμοσαν επί χρόνια, επί δεκαετίες την πολιτική που μας έχει φέρει σε αυτή την κατάσταση που ήδη χαρακτηρίζουν τώρα με θράσος ακριβώς χιλίων πυθίκων. Δίνει καραστικό παράδειγμα η Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία είναι ο αρχιερέας των υποχωρήσεων και του κατευνασμού, ο αρχιερέας του ευθελισμού των εθνικών συμφερόντων χάρη των τουρκικών, Τώρα μας διαμαστεί ότι είναι μια ποιοτική διαφορά. Πώς προήλθε αυτή η ποιοτική διαφορά? Από μικρές ποσοτικές διαφορές, οι οποίες επισυνέβησαν επί των ημερών της και επί των ημερών του αδερφού της.
2: Απλώς αναρωτιέμαι, όταν θα φτάσει μια στιγμή όπου θα χρειαστεί να περασπιστούμε την πατρίδα, πώς θα γίνει αυτό όταν η ΔΕΗ
3: δεν θα την υπερασπιστούμε? Είναι η λυμένη απόφαση από τους κυβερνώντες να μην την υπερασπιστούν. Διότι μόνοι τους δεν μπορούν να την υπερασπιστούν. Πρέπει να αναθέσουν αυτό το καθήκον στο λαό, τον οποίο φοβούνται. Άρα δεν πρόκειται να την υπερασπιστούν. Μακάρι να φτάσουν οι Τούρκοι στην Αίγινα. Αυτοί δεν πρόκειται να προσφύγουν στους Έλληνες, διότι ο Σάκης προσέφυγαν στους Έλληνες και η ελληνική κοινωνία μετά ζητούσε λογαριασμό. Χρειάστηκε ένας εμφύλιος πόλεμος για να πάνε τα κεφάλια κάτω. Χρειάστηκε μια μικρασιατική καταστροφή για να πάνε τα κεφάλια κάτω. Θα θυμούνται ίσως κάποιοι από τους που εντρυφούν στην ιστορία από τους ακροατές, ότι όταν είχε σπάσει το μέτωπο τον Αύγουστο του 22 και προήλαβαν οι δυνάμεις του Κεμάλ και οι ελληνικές δυνάμεις που μπορούσαν να αντιτάξουν, δεν είχαν διάθεση, στοιχειώδη συντονισμό οι αξιωματικοί του πλαστήρα συμπεριλαμβανομένου, έτρεχαν. Η εντολή της ελληνικής κυβέρνησης των Αθηνών προς το Στεργιάδη ήταν να μην δώσει διαβατήρια στους Έλληνες Μικρασίας, διότι αν ερχόντουσαν στην Ελλάδα θα ανέτρεπαν τον εκλογικό συσχετισμό ως οπαδί του Βενιζέλου. Με αποτέλεσμα να υπάρξει ο συνωστισμός της από βάθρα και να έρθουν όσοι μπόρεσαν να τους μαζέψουν τα συμμαχικά πλοία και να σωθούν δίχως διαβατήρια, δίχως χρήματα, δίχως τίποτα. Δεν στράφηκε τότε η ελληνική κυβέρνηση κατά Ελλήνων και μετέχαν και απορία γιατί τους μουσκετάρισαν στο γουδί. Δύο στρατιωτικοί και τέσσερις πολιτικοί, οι οποίοι δεν μπορούν να καταλάβουν γιατί τους συνέβη αυτό. Και ο Άριος Πάγος, αυτός του Τζαβέλα, μετά από χρόνια ανέτρεψε την απόφαση. Δηλαδή κακώς τους μουσκετάραμε τους ανθρώπους, διότι δεν προέκυψε ότι θέλανε την καταστροφή. Ήταν από αμέλεια. Και όπως λέει και η Κοβέση, αν από αμέλεια καταχραστείς λεφτά, θα γυρίζεις πίσω και όλα μια καλά. Λοιπόν, το λέω αυτό για να καταλάβουν οι ομογενείς την κατάσταση και εάν θέλουν την Ελλάδα θα πρέπει να πάρουν και αυτοί μαζί με την ελληνική κοινωνία την Ελλάδα στα χέρια τους. Μην περιμένουν από μεσίτες, από σωτήρες, μην περιμένουν από ανθρώπους όπως εγώ, ας πούμε, να το κάνει κάποιος άλλος για λογαριασμό τους. Εγώ μπορώ να βοηθήσω, αλλά από μόνος μου δεν επαρκώ για τίποτα. Αν δεν ξεσηκωθεί η κοινωνία. Υπάρχουν άνθρωποι πολύ καταρτισμένοι και πάρα πολλοί που τους ξέρω και τους θυμώ και οι οποίοι είναι έτοιμοι, αλλά από μόνοι τους είναι ανεπαρκείς. Πρέπει η κοινωνία να τους στήριξει. Μετέχοντας τις διαδικασίες, και η τελευταία διαδικασία, η έσχατη διαδικασία είναι η δρόμη.
2: Θα φτάσουμε σε εκείνο το... Θα φτάσουμε και εκεί. Απλώς...
3: Το λέω θεωρητικά για να μην νομίζουμε ότι... από τη Γαλλική Επανάσταση και μετά οι λαοί έχουν ως ίστατο μέσο επιβολής της άποψής τους, της θέλησής τους, το να το κάνουν οι ίδιοι κατεβαίνοντας στον δρόμο. Δεν είναι πολύ ευχάριστο, τσαλαπατιούνται πολλά πράγματα. Το πλήθος δεν είναι εύκολο στους χειρισμούς του, κάνει λάθη, αλλά έχει ένα βασικό σωστό ένστικτο. Τη σωτηρία, την επιβίωση του έθνους και της πατρίδας. Λοιπόν, αυτό μπορεί να γίνει επειδή υπάρχουν θεσμισμένες διαδικασίες και κάνουμε ακόμη εκλογές στην Ελλάδα, μπορεί να εκτονωθεί, να ελεγχθεί, να γίνει πιο αποτελεσματικά, αν θέλετε, με την εκλογική διαδικασία. Αν και αυτή ακυρωθεί, φαλκιδευτεί, να το πω σωστά αυτή είναι η λέξη, αν και αυτή φαλκιδευτεί, τότε ο κόσμος θα πρέπει να κάνει μερικά πράγματα μόνος.
2: Ξέρετε, θεωρείτε ότι ακόμα ο κόσμος όταν βγει στους δρόμους είναι ακόμα ένας τρόπος αντίδρασης, διότι κάποιοι το λένε ξεπερασμένο αυτόν τον τρόπο?
3: Κοιτάξτε, δεν είπα, εγώ λέω την έλογη αντίδραση. Να βγει στους δρόμους, ναι. Έχοντας, όχι να βγει στους δρόμους όπως βγήκε στη Βουλή το 2015, όπου υπήρχε μια αγανάκτηση και ο καθένας ήταν έτοιμος να δείρει όποιον πολιτικό έβρισκε μπροστά του ή και να γυρίσει ανάποδα σε όποιον πολιτικό του υποσχόταν ότι με ένα νόμο, με ένα άρθρο θα τα λύσει όλα. Δηλαδή ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι θα υποστούμε ζημιά. Έχουμε ήδη υποστεί ζημιά. Απλώς δεν έχουμε αισθανθεί τις συνέπειες ακόμη. Τις πλήρες συνέπειες. Αλλά ότι παρόλα αυτά, εάν δείξουμε αυταπάρνηση, αιμονή, συλλογικά, με αίσθημα δικαιοσύνης, όπου και δίχως εξαιρέσεις, όλοι μπορούμε να βελτιώσουμε τη μοίρα μας. Αυτό είναι και το νόημα της ανθρώπινης κοινωνίας. Αλλιώς θα ήταν ο καθένας τον εαυτό του.
2: Μάλιστα.
3: Όπως η τίγρης. Κάθε μία τον εαυτό της.
2: Θεωρείτε ότι είμαστε σε προεκλογική περίοδο, διότι πολλά λέγονται από τον Σεπτέμβριο του 26 μέχρι το Μάρτιο του 27 θα πρέπει να γίνουν εκλογές. Πολλά λέγονται από τον Σεπτέμβριο του 26 μέχρι το Μάρτιο του 27 θα πρέπει να γίνουν εκλογές. Θεωρείτε

0: κάποιοι οι μέτεροι κυβερνητικοί οργανωμένα ως μηχανισμός, ως ομάδα, ως συμμορία, λέει η εγκληματική οργάνωση, λέει η κυρία Κοβές, εξέτρεψαν τους πόρους που μας έδινε η Ευρωπαϊκή Ένωση για διάφορες δουλειές στις τσέπες τους, αυτούνων, στις τσέπες τις δικές τους και των φίλων τους. Ένας. Και ο άλλος παράγοντας που δεν έχει ο κύριος Πρωθυπουργός είναι η συμπαγής, ενσωματωμένη ακρίβεια που έρχεται σαν ένα τεράστιο κύμα όσο παρατείνεται η κρίση στο ορμούς. Ήδη η βενζίνη στην Ελλάδα είναι 2,3 ευρώ. Μέσα στο καλοκαίρι θα πλησιάσει τα 3 ευρώ. Αυτό λένε οι διεθνείς τιμές που, που κλείνουν τώρα οι συμφωνίες τα μελλοντικά φορτία. Τα αεροπορικά καύσιμα θα είναι λιγοστά και πανάκριβα. Λιγότεροι λοιπόν τσάρτερ, λιγότεροι τουρίστες, λιγότερες διαμονές στην Ελλάδα όταν μέσα στον ταξιδιωτικό προϋπολογισμό τα εισιτήρια γιγαντώνονται, το κόστος των εισιτήριων γιγαντώνεται, περισσότερες, λιγότερες μέρες θα μείνουν. Και αυτό είναι μια διαδοχή, μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία αγανάκτησης του κόσμου. Οι τουριστικές προσδοκίες και ο τουρισμός κινεί την ελληνική οικονομία δεν θα πάνε καλά αυτό το καλοκαίρι, θα διαψευστούν. Με αποτέλεσμα οι εκλογικοί σύμβουλοι και οι επικοινωνιολόγοι του Πρωθυπουργού να τον οθήσουν κάποια στιγμή με κάποιο πρόσχημα σε έκτακτες εκλογές, είτε τον Σεπτέμβριο, είτε την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου που είναι το πιθανότερο, είτε ακόμη και νωρίτερα, για να αποφευθούν τα χειρότερα.
1: Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ένα κατακαιρματισμένο τοπίο. Νέα Δημοκρατία από 29 έως 20, λέμε εμείς τώρα. Μάχη Πασόκ Καριστιανού για τη δεύτερη θέση, κόμμα Τσίπρα τέταρτο και πιθανόν κόμμα Σαμαρά που θα είναι ρήγμα στα δεξιά. Ως αναλυτής βλέπουμε αναγέννηση πολυκομματικής δημοκρατίας ή κατάρρευση εκπροσώπησης?
0: Κύριε Πάτσιο, θα ήθελα να είμαι απολύτως ειλικρινής. Οι δημοσκοπήσεις στην Ελλάδα δεν έχουν αξιοπιστία υπό την έννοια ότι αυτός που τις παραγγέλνει και 9 στις 10 τις παραγγέλνει η κυβέρνηση και διάφοροι συνδεόμενοι με αυτήν, καθορίζει και τα αποτελέσματα. Άρα, η δημοσκοπήση στην Ελλάδα είναι ένα εργαλείο όχι μέτρησης πραγματικότητας, αλλά αλλίωσης της προεκλογικής εκστρατείας που έχει ήδη αρχίσει. Υπάρχουν δημοσκοπήσεις, οι οποίες δεν δημοσιεύονται, διεξάγονται ακριβώς με αυτόν τον όρο της μη δημοσίευσης και τις κάνουν κυρίως ξένες πρεσβείες, οι οποίες θέλουν να δουν. Μάλιστα αυτές φτιάχνουν και τα ερωτήματα και θεμεία ανάλογα με το τι την ενδιαφέρει και τις τρέχουν κάποιες άλλες δημοσκοπικές εταιρείες οι οποίες όμως το κάνουν διότι αυτές οι δημοσκοπήσεις δεν προόριστε, δεν έχουν προορισμό τη δημοσίευση. Οπότε δεν θα χάσουν τις δουλειές τους. Γιατί αν πάω εγώ και πω ότι ξαφνικά κέρδισα στο λότο, ξέρω 200 χιλιάρικα και μια... πω θα πιώσω 50.000 για μια δημοσκόπηση αλλά να γίνει σωστά με βάση τα ερωτήματα που θέλω και τα λοιπά, θα μου πει ο δημοσκόπος δεν στην κάνω διότι εσύ είσαι ένας πελάτης και οι άλλοι 9 είναι κυβερνητικοί και δεν θα μου έρθει κανένας. Μα αυτή τη στιγμή έχουμε υπερπληθώρα εταιριών που κάνουν δημοσκοπήσεις, αυτό που λέγαμε φτιάξε και εσύ μια δημοσκοπική εταιρεία μπορείς, οι δημοσκοπικές εταιρείες που δουλεύουν με emails, που δουλεύουν ό,τι εκδοχή θέλετε, με κοινό παρονομαστή. Μητσοτάκης μέχρι να σβήσει ο ήλιος, γιατί Μητσοτάκης πληρώνει. Όποιος πιστεύει τις δημοσκοπήσεις στην Ελλάδα είναι απλώς ηλίθιος. Και το λέω διπλωματικά. Διότι είναι σαν να πιστεύεις το παραμύθι ότι το τσιγάρο δεν κάνει κακό στην υγεία. Κάνει. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάποιοι δεν τη βρίσκουν με τα τσιγάρα. Τα ναρκωτικά δεν κάνουν κακό στην υγεία. Δεν σημαίνει ότι βρίσκουμε τα ναρκωτικά. Έτσι είναι και οι δημοσκοπήσεις. Λοιπόν, εδώ πέρα, ας πούμε, η πιο αξιοσέβαστη εταιρεία ήταν πτωχευμένη και ξαφνικά διεσώθη από την κυβέρνηση, από μια κυβερνητική εταιρεία μελετών. Και οι μελετητικές εταιρείες, που είναι οχήματα για να παίρνουν, να καταβάλλονται οι μίζες, ας πούμε, αν θες να καταβάλεις τη μίζα, αναθέτεις μια μελέτη σε μια συγκεκριμένη

0: εταιρεία σου δίνει ένα πατσαβούρι 30 σελίδων και το πληρώνεις εσύ χρυσό. Αυτή είναι η ιστορία. Λοιπόν, εδώ πέρα όποιος έχει τη δυνατότητα, και εγώ είμαι από τους λίγους ανθρώπους που έχω δυνατότητα να μιλάω με διπλωμάτες ξένων χωρών, τα ευρυκά τους, αυτό που μπορώ να πω είναι ότι τα δικά τους ευρήματα δεν έχουν καμία σχέση με τα ευρήματα που βλέπουμε στις τηλεοράσεις. Οι πρεσβείες αυτές τον Ιούλιο του 2015, τότε που γινόταν το δημοψήφισμα, είχαν τρέξει δημοσκοπήσεις για τον εαυτό τους και είχαν βρει πολύ σωστά το αποτέλεσμα. Ήταν απόλυτα πληροφορημένες, καλά πληροφορημένες για το αποτέλεσμα. Αλλά ο όρος της δημοσκόπησης ήταν ότι είχαν γράψει αυτή τα ερωτήματα και τα είχε τρέξει υπό τον έλεγχό τους οι υπάρχουσες δημοσκοπικές εταιρείες. Με όρο να μην δημοσιευτούν. Άρα θέλω λοιπόν να πω ότι αν θέλουν οι δημοσκόποι να κάνουν καλά τη δουλειά τους, συνήθως την κάνουν. Δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να πέσουν έξω. Α, εδώ δεν λέμε ότι μια εταιρεία δεν έχει δικαίωμα να πέσει έξω. Έχει δικαίωμα να πέσει έξω. Λάθη γίνονται ακόμη και στην NASA. Κάνει λάθη. Γίνονται λάθη. Εδώ μιλάμε ότι οι εταιρείες συνειδητά αλλοιώνουν αυτά τα οποία βρίσκουν. Δηλαδή, έχετε δει μια δημοσκοπική εταιρεία, κύριε Πάτσιο, να κάνει ένα ερώτημα? Πολύ απλό. Ερώτημα. Είναι η διαφθορά, θεωρείτε τη διαφθορά, σοβαρό πρόβλημα στην Ελλάδα? Από αυτοί που λένε ναι, ποιους θεωρείτε υπεύθυνους? Την κυβέρνηση, την αντιπολίτευση, όλους μαζί. Από αυτούς που λένε, ξέρω εγώ, όλους μαζί, ποιον θεωρείτε πιο διεφθαρμένο? Τον πρωθυπουργό, τον Α, τον Β, τον Γ. Σύγκριση. Τον πρωθυπουργό, ποιον θεωρείτε πιο διεφθαρμένο? Τον πρωθυπουργό ή τον αρχηγό της εξωματικής αντιπολίτευσης? Τον πρωθυπουργό ή την κυρία Κωνσταντοπούλου? Γιατί δεν κάνουμε μια τέτοια δημοσκόπηση? Να δούμε δηλαδή τι πιστεύει ο κόσμος για τη διαφθορά στην Ελλάδα, πού οφείλεται και ποιος είναι ο πιο διεφθαρμένος. Και δεν συμφέρει. Ούτε τις εταιρείες, ούτε αυτούς που τις παραγγέλνουν. Και δεν μπορεί να την κάνει κανένας. Μπορεί να την κάνει, ξέρω εγώ, καμία κυπριακή εταιρεία και να δημοσιευτεί σε κανένα έντυπο της Αργεντινής ή της Αυστραλίας, καλή ώρα. Αλλά δεν είναι η εταιρεία που θα τη διεξάγει μετά. Δεν ξέρω αν θα φύγει και ζωντανός ο ιδιοκτήτης της. Λοιπόν, περί αυτού πρόκειται τώρα. Ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι. Εγώ θυμάμαι χαρακτηριστικά και το λέω για να το συνυπολογίσουν οι ακροατές μας ομογενείς. Την διαδήλωση υπέρ των τεμπών στις 26 Ιανουαρίου του 2024, εγώ πήγα, συγγνώμη, 25. Εγώ 25. Ναι. Και μετά ήταν 26 Ιανουαρίου και μετά 30, και μετά 28 Φεβρουαρίου. Ένα μήνα. Στην πρώτη κατέβηκα, επειδή δεν ήθελε να φανεί, ας πούμε, ότι κατέβηκα έτσι για λόγους προσωπικούς, για να μην θεωρηθούν μερικοί άνθρωποι που ήξερα από πρώτο χέρι και τους είχα, μιλούσα μαζί τους ότι αδιαφορώ. Και έλεγα, αν είναι καμιά δεκαριά χιλιάδες άνθρωποι και είναι το Σάββατο, θα πρέπει να είμαστε. Και ήταν μια λαοθάλασσα μισού εκατομμυρίου στην Αθήνα. Εγώ κόντεψα, που είμαι και σωματώδης και γυμνασμένος, κόντεψα να συνθλιβώ έξω από τη Μεγάλη Βρετανία από το πλήθος το οποίο ήταν εκκινήτο. Ήμασταν συντριμωγμένοι σαν σαρδέλες στο. Και μετά ένα μήνα όπου έβγαιναν και όλοι λέγαν τα πάντα και τα λοιπά. Ο χετός συκοφαντίας. Τριπλάσιος κόσμος στην Αθήνα. Λοιπόν, ποια ήταν η τακτική το Μάρτιο μετά της κυβέρνησης Μητσοτάκη? Δημοσκοπήσεις. 80% υπέρ Μητσοτάκη. Δηλαδή, είπανε ότι αν εσείς κερδίζετε στην πραγματική ζωή, την οποία δεν μπορείτε να συνειδητοποιήσετε, διότι μια μέρα το κάλυψαν οι σταθμοί και μετά σταμάτησαν να μιλάνε γι' αυτό, θα σας φτιάξουμε εμείς μια εικονική πραγματικότητα μέσα από δημοσκοπήσεις. Και γίνανε πλούσιοι κάποιοι ιδιοκτήτες δημοσκοπικών εταιρείων, νεόκοποι και μη.
1: Αν στις επόμενες εκλογές καμία δύναμη δεν παίρνει αυτοδυναμία, κάτι που σήμερα μοιάζει σχεδόν δεδομένο, δεν θα μπορούσε να σημαίνει αυτό για τη χάραξη εξωτερικής πολιτικής που χρειάζεται συνέχεια και αξιοπιστία?
0: Χρειάζεται πάνω απ' όλα ήθος. Γιατί σε μετράνε, οι ξένοι ηγέτες σε μετράνε από το αν σε κρατάνε ή όχι. Όταν είσαι διεφθαρμένος σε κρατάνε. Όταν ανέχεσαι τη διαφθορά σε κρατάνε. Όταν είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος, όπως εγώ πιστεύω ότι είναι και ο Κώστας Καραμανής και ο Αντώνης Σαμαράς, δεν σε κρατάνε, είσαι έμπειρος, έχεις κυβερνήσει, ξέρεις πώς γίνονται αυτές οι δουλειές και με τους κατάλληλους συνεργάτες, το κατάλληλο επιτελείο, από στρατιωτικούς, διπλωμάτες και νεαρούς φοιτητές εθελοντές, θα χαράξεις μια διαπραγματευτική γραμμή, αρκεί να έχεις τον κόσμο πίσω σου. Αρκεί λοιπόν να γίνει μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού με ανθρώπους έμπειρους. Έντιμους και έμπειρους. Δεν μπορεί να είναι μόνο έντιμοι και να είναι παντελώς άπειροι. Διότι είμαστε αυτοκίνητο που δεν ξέρουμε να πατήσουμε το φρένο. Δεν ξέρουμε να χειριστούμε το τιμόνι. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι μερικοί άνθρωποι, πώς θα το κάνουμε, είναι πιο έμπειροι από τους άλλους. Και με αυτά που αντιμετωπίζουμε, αμερικανική διπλωματία όπως λειτουργεί στην εποχή του Προέδρου Τραμπ, μη ορθολογικά, με πολλαπλές μεταβλητές, Τουρκία, τον πόλεμο στην Ουκρανία και την αναδιάταξη της Ευρώπης σε μια βάση ρεβανσιστική, να επιτεθούν στη Ρωσία. Όλα αυτά δεν μπορεί κάποιος ο οποίος έχει τις καλύτερες των προθέσεων και τα χίλια δίκια να τα χειριστεί επιτυχώς για πρώτη φορά στη ζωή του.
1: Ξέρετε, εγώ θα το λάβω υπόψη μου, απλώς επειδή υπάρχει πάρα πολύς κόσμος ο οποίος από κάτω λέει τα ίδια και τα ίδια, θα πρέπει να σας ρωτήσω ότι ο κόσμος τον κύριο Αντώνη Σαμαρά τον ξέρει μέσω από την τελευταία του θητεία ως πρωθυπουργός και του έχει μείνει στο μυαλό, στο συλλογικό ας πούμε ασυνείδητο, θα λέγαμε, το δεύτερο μνημόνιο.
0: Κοιτάξτε. Ναι. Όντως, υπέγραψε ένα δεύτερο μνημόνιο ο Αντώνης Σαμαράς. Ο Αντώνης Σαμαράς δεν είχε αυτοδύναμη κυβέρνηση. Εξαρτάται από ένα συνδυασμό άλλων δύο κομμάτων. Και όταν αντιστάθηκε σε κάποιες απαιτήσεις των δανειστών, η κυρία Μέρκελ τον ανέτρεψε. Τον ανέτρεψε. Το ομολόγησαν οι ίδιοι ότι τον ανέτρεψαν. Ο Σόιμπλε το είπε στον Βαρουφάκη. Και ανατρέψαμε τον Σαμαρά, διότι θεωρούμε ότι εσείς θα είστε πιο αξιόπιστοι στο να αναλάβετε νέες δεσμεύσεις. Ήταν δηλαδή μερικές δεσμεύσεις που ο Σαμαράς δεν τις αναλάβαμε, τις ανέλαβε ο Τσίπρας μετά. Μετά από το κατάλληλο, τα κατάλληλα χαστούκια, ας πούμε. Εγώ ήμουν απέναντι σε ορισμένες επιλογές του Αντώνη Σαμαρά τότε, πως βασικές, θεωρούσα ότι δεν πρέπει να κλείσει η ΕΡΤ και τα λοιπά. Αλλά όλοι μας έχουμε κάνει λάθη και σωστά. Και εγώ ο ίδιος που τώρα μιλάω, είχα κάνει τότε λάθη, είχα αυταπάτες ή άλλα πράγματα τα οποία πίστευα δεν... Δεν πρόκειται όμως, δεν είμαι αυτός που ήμουν το 2012. Είμαι πολύ πιο έμπειρος τώρα. Έχω παραδεχθεί μέσα μου τα λάθη μου και οι προθέσεις μου ήταν πάντοτε καλές. Δεν έχω πρόβλημα ενοχής ότι υπέκυψα και ξεπούλησα τη χώρα ή βοήθησα να ξεπουληθεί η χώρα. Και πιστεύω ότι ο Αντώνης Σαμαράς και ο Κώστας Καραμαλής δεν θα είναι οι ίδιοι με αυτούς που κυβέρνησαν τότε. Προστατά, γιατί δεν μπορείς να μπεις όπως μας μαθαίνει ο Ηράκλητος δύο φορές στο ίδιο ποτάμι. Το νερό τρέχει, είναι διαφορετικό το ποτάμι, ακόμη και αν είναι το ίδιο. Συνεπώς, όταν θα αναλάβουν να βγάλουν τη χώρα από το αδιέξοδο στο οποίο με ταχύτητα πορεύεται, θα έχουν άλλες εμπειρίες, θα στηριχθούν σε άλλους ανθρώπους, σε αυτούς που θέλουν να ανορθώσουν τη χώρα και όχι στους κερπαντελίδες. Και αν μου βρει κάποιος, εισηγηθεί κάποιον με αξιόπιστο τρόπο, έτσι, με αξιόπιστα επιχειρήματα, κάποιον καλύτερο να τον δούμε όλοι. Δεν νομίζω ότι ούτε ο Αντώνης Σαμαράς, ο Καραμαλής καίγονται ξανά από την επιθυμία να βρεθούν στην θέση του Πρωθυπουργού. Δεν είναι αυτό που τους κρατάει, που επιθυμούν. Αυτό που επιθυμούν είναι, που υποχρεώνονται να κάνουν, είναι να βοηθήσουν την πατρίδα τους. Γιατί αυτοί μπορούν να τη βοηθήσουν. Ενώ περί πτεράς γωνίας δεν μπορούν, όσο και να θέλει. Ο οποιοσδήποτε άλλος δεν ξέρει τον τρόπο. Ούτε εγώ τον ξέρω, απλώς μπορώ να βοηθήσω σε μερικά πράγματα. Γιατί ήμουνα δημόσιος λειτουργός τόσα χρόνια και έχω μια εμπειρία από ένα τομέα τη λειτουργία του κράτους. Αλλά δεν υπάρχει κάποιος που να έχει, με την εξαίρεση αυτών των δύο, που να έχει συσσωρευμένη όλη αυτή την εμπειρία και ταυτόχρονα αυτή η εμπειρία να συνδυάζεται με εντυμότητα. Και οι δύο αυτό το χαρακτηριστικό έχουν, ότι δεν έβγαλαν λεφτά για την τσέπη τους. Και ότι δεν ανέχθηκαν και τη διαφθορά όπου μπόρεσαν να τη βρουν, προσπάθησαν να τη χτυπήσουν. Δεν ήταν εύκολο πράγμα, γιατί η διαφθορά είναι ολόκληρο σύστημα, όπως βλέπουμε. Ο ΠΚΠ δεν είναι μόνο ο Βορύδης και ο Αυγενάκης. Είναι ένα κάρο κόσμος από κάτω. Οι οποίοι θα θέλαν να συνεχίσει η δουλειά, είτε ο επικεφαλής ήταν ο Βορύδης, είτε ο Κολοκυθίδης. Άρα δεν είναι εύκολο πράγμα. Πιστεύω όμως ότι αυτοί έχουν τις περισσότερες πιθανότητες. Με όλη μου την εμπειρία έχω καταλήξει στο συμπέρασμα ότι αυτοί έχουν ρεαλιστικές πιθανότητες να βγάλουν τη χώρα από τη δυσκολία που βρίσκεται και να συσπηρώσουν γύρω από αυτόν τον σκοπό όσο το δυνατόν περισσότερους Έλληνες. Γιατί δεν μπορούμε να πολλαπλασιάζουμε τις διαιρέσεις. Κάποιοι είναι απέναντι. Ωραία. Όλοι οι άλλοι όμως, αν είναι διαιρεμένοι, δεν κάνουν τίποτα. Αυτοί λοιπόν πιστεύω και εκτιμώ ότι μπορούν να το συνενώσουν και ελπίζω να βρουν την δύναμη να το κάνουν. Είμαι βέβαιος ότι θα τη βρουν και θα το κάνουν.
1: Το βλέπω σαν ιδέα.
0: Δεν μπορούμε να στήσουμε το Βενιζέλο. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται, δεν μπορούμε να αναστήσουμε κάποιον ή τον Παπαναστασίου, λέω ιστορικές μορφές, οι οποίες όμως τον καιρό τους είχαν αμφισβητηθεί έντονα. Αυτή τη στιγμή η πιο έμπειρη και έντιμη πολιτική που έχουμε είναι αυτή η δύο, κατά τη δικιά μου εκτίμηση. Αν κάποιος πιστεύει ότι ο έντιμος και ικανός είναι ο κ. Μητσοτάκης, κάνει ένα πρόβλημα. Αν πιστεύει κάποιος ότι είναι έντιμος και ικανός ο κ. Τσίπρας, πάλι κάνει ένα πρόβλημα. Δεν θα μονομαχήσουμε στα μαρμαρένια αλόνια, θα μονομαχήσουμε όμως εκλογικά και αν χρειαστεί και στους δρόμους.
1: Συνήθως η ιδέα του να κάνεις κάτι φαίνεται καλύτερη από το να το υλοποιείς. Πάντα είναι έτσι. Και
0: έχουμε τόσο πολλούς θεωρητικούς στην Ελλάδα.
1: Ναι. Ξέρετε, όσοι είναι εναντίον κάποιου πράγματος ίσως φταίνε, διότι όταν του ζητάς μια λύση, μια εναλλακτική, μια συσπήρωση, εννοώντας, μιλώντας για το πολιτικό τοπίο αυτή την εποχή, ή είναι αναχωρητές, σου λένε εμείς τελειώσαμε, δεν βλέπουμε κάτι άλλο, φεύγουμε, ή είναι γκρινιάριδες, δηλαδή σου λένε το πρόβλημα, αλλά δεν φτάνουν ποτέ στο διατάφτα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας. Ή είναι γενικά αρνητές. Δηλαδή, θυμάμαι τώρα την Παπαρίγα το 7, να τις λένε πάρ' την εξουσία και να λέει δεν θέλουμε να κυβερνήσουμε.
0: Εντάξει, οι καλόγεροι δεν έσωσαν το Βυζάντιο. Δεν ήταν εναλλακτική λύση στην κατάπτωση και παρακμή του Βυζαντίου, την οποία κατήγγειλαν σε όλους τους τόνους. Το να πάει κανένας στη σκήτη του δεν λύνει το πρόβλημα. Είχα ακούσει νέος φοιτητής στο Παρίσι, είχα ακούσει ένα ανέκδοτο από έναν Γάλλο κομμουνιστή, ήταν μέλος του πολιτικού γραφείου, δεν ήταν κανένας περιθωριακός τέλεχος, που είπε ότι γίνονται εκλογές και το Γαλλικό Κομμουνιστικό Κόμμα, που τότε ήταν με τον Ζορζ Μαρσέ, που συγκυβερνούσε με τον Μιτεράν, θέλω να πω, δεν ήταν το περιθωριακό που είναι τώρα, παίρνει 60%. Γιορτές στη Βαστήλη, καίγεται το Παρίσι ένα βράδυ, Δευτέρα πρωί βγάζει μια ανακοίνωση το πολιτικό γραφείο που λέει ότι το ΚΚ Γαλλίας πιστός στις παραδόσεις του δεν πρόκειται να πέσει σε αυτήν την άθλια προβοκάτσια και να αναλάβει κυβερνητικές ευθύνες. Λοιπόν, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δεν θέλουν να κυβερνήσουν με τίποτα και προτάσουν ένα, πώς το λένε, είναι ιδεολόγημα το οποίο δεν πρόκειται ποτέ να, οι προϋποθέσεις του οποίου δεν πρόκειται ποτέ να εκπληρωθούν. Πρέπει να εργαστεί με ό,τι έχει κανείς στα χέρια. Και αυτή τη στιγμή το πρώτο στο καθήκον είναι να πέσει αυτό το καθεστώς που περιέγραψα στην αρχή της συνέντευξης, να φύγει αυτή η αδιανόητη ομάδα από την εξουσία, όσοι έχουν ευθύνες να τιμωρηθούν και ποινικά, αν έχουν ποινικές ευθύνες, να λειτουργήσει η δικαιοσύνη. Και φαντάζομαι ότι και μέσα στο δικαστικό σώμα υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να λειτουργήσουν όταν σταματήσει ο έλεγχος από ψηλά. Και από εκεί και μετά όλα γίνονται. Η λογική ότι Μητσοτάκης μας πρέπει και ότι ο Μητσοτάκης είναι μια βολική λύση για πάρα πολύ κόσμο, διότι τον δαιμονοποιεί, τον βρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ, αλλά και έτσι κάνει και πολιτική σταδιοδρομία. Αλλά το ζήτημα δεν είναι να βρίζεις τον Μητσοτάκη, το ζήτημα είναι να θέλεις και να μπορείς να τον ρίξεις και να κυβερνήσεις μετά. Αυτό πιστεύω ότι καλύτερα μπορούν να το κάνουν πιο αποτελεσματικά οι δύο άνθρωποι που, και κυρίως ο Αντώνης Σαμαράς, με τη βοήθεια πολλών άλλων, όχι μόνο από μόνοι τους. Αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση. Μου απέφτω έξω όμως. Το πρόβλημα είναι να πέσει ο Μητσοτάκης. Όχι γιατί έχω κανένα προσωπικό πρόβλημα, και ο Κολοκυθάκης να λεγόταν, αν είχε κάνει τα ίδια, το καθεστώς αυτό πρέπει να πέσει. Διότι είναι όρος για την επιβίωση του έθνους. Όχι της χώρας μόνο, του έθνους. Έτσι, θυμάστε τη woke agenda, θυμάστε ότι η οικογένεια είναι, ξέρω εγώ, και τρεις άνδρες μαζί. Τα θυμάστε αυτά?
1: Θυμάμαι κι άλλα.
0: Ποιον έφυγε?
1: Δυνατιβισμός και άλλα πράγματα.
0: Ποιον έφυγε αυτά? Ποιον έφυγε? Ποιον στόχευε? Και άφθονο χρήμα από πίσω για αυτή τη δουλειά, από το οποίο παρακρατούσε η κυβερνώσα οικογένεια κατά την συνήθειά της ένα σημαντικό ποσοστό.
2: Κινητικός ραδιοσταθμός 3ZZZ και με τον Κανέλο Πάτσιο από το Sydney και το Military News και τον πρέσβη επιτιμή Γιώργο Αϊφαντή, φτάσαμε και πάλι στο τέλος του σημερινού μας προγράμματος. Από τον Ηλία τον Διακολαμπριανού, καλή εβδομάδα, καλό Σαββατοκύριακο και μαζί θα τα ξαναπούμε την ερχόμενη Τρίτη. Θα κλείσουμε το σημερινό μας πρόγραμμα με ένα μουσικό κομμάτι από την ωραία συναυλία στη μνήμη του Αχιλλέα Γιανκούλη την περασμένη Πέμπτη. Ένας μεγάλος αριθμός παροικιακών μουσικών, οι λεβέντες, τα αλάνια, όπως έλεγε ο Τσιτσάνης, τα ξεχωριστά παιδιά της πιάτσας, ίσως ο μεγαλύτερος που συγκεντρώθηκε σε ένα κονσέρτο, γιόρτασαν τη ζωή, το έργο και τη συμβολή στην καλλιτεχνική ζωή της παροικίας του Αχιλλέα. Η αίθουσα ασφιχτικά κατάμεστη από συμπαρίκους που καταχειροκρότησαν τους καλλιτέχνες. Μια υπέροχη βραδιά αφιερωμένη στον Αχιλλέα. Οι λεβέντες της πιάτσας θριάμβευσαν σε συναυλία μνήμης. Ας τους ακούσουμε.
3: Presented to us all.